0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 6. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Αλφα 88,6.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
10: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
9: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
10: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
11: Express Cleaning Carpets.
12: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
11: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
12: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ερωματοκινήτων.
11: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
12: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
11: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
13: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος

0: δρόμους για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει.

0: Επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πού είμαι? Μπήκα στενούς. Α 88,6.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Πινακότη, από τα λόμου.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική,

0: την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Αλφα 88,6.

0: Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού

0: αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Τα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
4: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

0: ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Αλλά ότι υπάρχει ένα μεγάλο σοκ αυτή τη στιγμή στις τάξεις της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας σε εξέλιξη προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για αυτοπυροβολισμό. Μας είπε λίγα λεπτά πριν ο αστυνομικός διευθυντής Καβάλας, ο κύριος Σιμούδης. Εκφράζω τα βαθύτατα συλληπιτήρια και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ένας νέος άντρας, ένα παλικάρι, ένας μάχημος αστυνομικός, αυτοπυροβολήθηκε και μάλιστα στο χώρο εργασίας του, στην ώρα της υπηρεσίας που εκτελούσε τα καθήκοντά του. Τι πήγε στραβά, τι οδήγησε το χέρι του στο υπηρεσιακό του όπλο για να θέσει τέλος στη ζωή του, αυτό το πήρε μαζί του νομίζω. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και στους οικείους του, αλλά και σε όλη τη δύναμη της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Καταλαβαίνω το μεγάλο σοκ. Σήμερα πρέπει να γίνει η ιατροδικαστική έκθεση, πρέπει να αρχίσει η προανάκριση, πρέπει να συλλεγούν στοιχεία για να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα και καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί μια σοκαριστική είδηση, ένα σοκαριστικό συμβάν, ιδίως για τους συναδέλφους του, με τους οποίους είχε αναπτύξει και ένα στενό επαγγελματικό και φιλικό σύνδεσμο. Δυστυχώς σας προσγείωσα ανώμαλα και άρχισα με τις δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι από το πρωί προσπαθούσα να συλλέξω περισσότερες πληροφορίες και επειδή αυτά τα θέματα είναι άκρως λεπτά και ευαίσθητα, προσωπικά το έχω κανόνα, δεν μεταφέρω ποτέ ό,τι και να δω, όπου και να το δω, σε όλο το ντουνιά και να το δω γραμμένο σαν είδηση, αν δεν έχω μία επιβεβαίωση από πηγή που θεωρώ αξιόπιστη, δεν ανοίγω το στόμα μου να πω κιχ, γιατί δεν μας ενδιαφέρει, ποτέ δεν μας ενδιέφερε η αποκλειστικότητα, η πρώτη μετάδοση και όλα αυτά τα οποία δεν μας αφορούν και δεν μας ενδιαφέρουν, φίλες και φίλοι. Γιατί ο δικός μας σκοπός είναι να μεταφέρουμε πάντοτε αξιόπιστες ειδήσεις, αληθινές ειδήσεις, χωρίς υπερβολή, χωρίς να τις μεγενθύνουμε και χωρίς κυρίως να τις τρευλώνουμε. Και αυτό είναι μια μεγάλη παθογένεια, φίλες και φίλοι, στον κόσμο της ενημέρωσης, στις μέρες που περνάμε. Είναι ο Αλφα που ακούτε από τους 88 και 6, ενημέρωση το μεσημέρι. Με κακά μαντάτα ξεκινήσαμε το δελτίο μας. Δίνω τα τηλέφωνα για την επικοινωνία σας μαζί μας στο 2510-220-120 και 838-120 στη διάθεση όλων. Ένα ονοματάκι ζητάμε μονάχα, διασφαλίζοντας και τη δική μας αξιοπιστία αλλά προστατεύοντας και εσάς. Θα μπορούσε κανείς να οικειοποιηθεί οποιαδήποτε είδηση, ενώ όταν κάτι μεταφέρεται με ονοματεπώνυμο, καταλαβαίνετε ότι κρατά την αξιοπιστία του σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, στα διεθνή. Επιχείρηση ελευθερία, εκεχηρία με το στανιό, θα πω εγώ. Σήμερα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα παρά τις προσπάθειες από νωρίς το πρωί. Αύριο όμως θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία με άνθρωπο ο οποίος πραγματικά στα διεθνή αλλά και στα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με παιδεία, αντιπαράθεσης, πολεμικές αναμετρήσεις κτλ. Κρατά, θα έλεγα, τα σκύπτρα. Δεν σας λέω από τώρα ποιος είναι αυτός, αλλά η επικοινωνία έχει οριστεί για αύριο. Δυστυχώς επιχείρησα να συνομιλήσω και με άλλους σχολιαστές. Περιμένω με ένα απαντητικό τηλεφώνημα από τον αντινάβαρχο εν επαστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε συνάντηση. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να ολοκληρώσει τη συνάντησή του και να έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Πάντως το θέμα συνεχίζει να μας απασχολεί. Στη δική μας θεματολογία είναι πρώτο και με διαφορά. Και συνεχίζει να μας απασχολεί γιατί κυριολεκτικά πορευόμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και αναρωτιέμαι τι θα συμβεί αν γυρίσουμε πάλι στις πολεμικές αναμετρήσεις. Εάν αρχίζουν πάλι να γίνονται στόχοι οι χώρες του Περσικού κόλπου. Ήδη χθες είχαμε επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Και αν στο σημείο παραμένουν οι αμερικανικές δυνάμεις ως επιχείρηση σωτηρία, ελευθερία, πώς αλλιώς θέλετε πείτε το.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εσείς φτάσαμε στο μεσημέρι της Τρίτης και είναι η πέμπτη μέρα του Μάη. Δυστυχώς θα αρχίσω με τα δυσάρεστα, και τα δυσάρεστα σε τοπικό επίπεδο είναι ο αυτοπυροβολισμός ενός νεαρότατου, θα έλεγα, αστυνομικού, και μάλιστα κατά την ώρα της υπηρεσίας. 44 ετών, εμείς μεταφέρουμε μόνο αξιόπιστες πληροφορίες και από τις πλέον έγκυρες πηγές, γιατί από το πρωί ακούγονται και γράφονται διάφορα, αλλά πολύ γενικόλογα. Πατέρας δύο παιδιών, ένας αστυνομικός που δεν είχε δώσει το παραμικρό δείγμα γραφής στην υπηρεσία ανάμεσα στους συναδέλφους του ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Λίγο πριν εκπνεύσει λοιπόν η νυχτερινή του βάρδια, τα ξημερώματα σήμερα, βρέθηκε νεκρός σε προθάλαμο, σε προθάλαμο που οδηγούσε σε κάποια γραφεία. Αυτό κατάλαβα από τη συνομιλία που είχαμε τον κύριο Σιμούδη, και καταλαβαίνετε πολύ καλά.

πράγματα οξύνονται, εκτραχύνονται και δεν αμβλύνονται. Εγώ αυτό ξέρω να πω και σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν και οι σχολιαστές με τους οποίους συνομιλούμε σχεδόν καθημερινά.

0: λοιπόν σιγά σιγά να ανοίξουμε την ατζέντα μας με τα θέματα που έχουμε ξεχωρίσει σήμερα, φίλες και φίλοι. Πρώτη επικοινωνία μας με τον κύριο Χαράλαμπο Περβανά, τον πρόεδρο της Ένωσης Δανειοληπτών Βόρειας Ελλάδας. Πολύ σημαντικό έργο, μια ομπρέλα προστασίας με πλήθος νομικών συμβούλων εκεί πάνω και γύρω από τους δανειολήπτες που βρίσκονται σε μεγάλη ευαλωτότητα. Μας ακούει ο κύριος Περβανάς, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Περβανά, αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα σε πανηγυρικούς τόνους, ότι πρόκειται να έρθει στη Βουλή σχέδιο νόμου που να θέτει ως πλαφόν το 30 έως το 50% του αρχικού κεφαλαίου στα πανωτόκια, στον τοκισμό δηλαδή των διαφόρων δανείων και πιστωτικών καρτών, θα το βλέπατε θετικά για να το μελετήσετε σε μεγαλύτερο βάθος ή θεωρείτε ότι είναι μια επικοινωνιακή έτσι πηγολαμπίδα, να το πω έτσι καλύτερα?
1: Πολύ σωστά είπατε, κυρία Κουκαλίδου, ότι ο Πρωθυπουργός μας τα ανακοίνωσε σε μια πανηγυρικά. Άρα εμείς θεωρούμε ότι αυτό το οποίο έχει δηλώσει είναι για τα πανηγύρια.
0: Για τα πανηγύρια,
1: Είναι για τα πανηγύρια. Και να το διευκρινίσω κιόλας γιατί είναι για τα πανηγύρια. Για ποιο λόγο καταρχήν γίνονται μέχρι και 100.000 ευρώ για τα δάνεια τα οποία δεν έχουν εγγύηση και δεν εφαρμόζονται και αυτός ο δανειολήπτης θα πληρώσει όπως λένε το 30 ή 50% και δεν το εφαρμόζει και στα δάνεια που είναι ως 100.000 ευρώ τα οποία έχουν εγγύηση. Για να μην πληρώσει τα 200.000 ευρώ ο δανειολήπτης και να πληρώσει το 50%.

0: 60%. Και αυτός ο Δανιολίδης.
1: Να λοιπόν, πρώτο τεκμήριο, γιατί πρόκειται για τα πανηγύρια.
0: Και προχωράμε. Γιατί ναι, τα πανηγύρια είναι όμορφα και ωραία. Αυτός δεν είναι ένας νέος νόμος. Αυτός είναι ο βασίστηκε στο νόμο το 3259 του 2004, που ήταν ο νόμος του Αλουγουσκούφη, για τα δάνεια της πρώην αγροτικής τράπεζας.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο.
1: Δηλαδή, γίνεται πιο σαφής.
0: Ότι δεν πρέπει η τράπεζα να ζητά και τα δάνεια, δηλαδή ποσά που να ξεπερνάνε το διπλάσιο του αρχικού δανείου.
1: Ναι.
0: Αυτό έλεγε και ο νόμος ο 3259 του 2004. Αυτό λένε και οι ίδιοι με τη διαφορά ότι από τον δανειολήπτη ο οποίος έχει πάρει ένα δάνειο 60, 80, 70, 100 χιλιάρικα και έχει εγγύσει το ακίνητο θα πληρώσει 200 στο τέλος. Mm-hmm. Αλλά από αυτόν τον δανειολήπτη ο οποίος δεν έχει κάποια εγγύηση γιατί προφανώς δεν έχει κάποιο ακίνητο θα του μειώσουν το ποσό αυτό στο 30 ή 50%. Mm-hmm. Για να πάρουν οι μέτεροι για αυτοί όλοι οι κολλητοί που είναι τριγύρω σε όλα αυτά για να μην αναφερθούμε τώρα σε παν, σέρμιστες, δικηγορικές εταιρείες κτλ. Καταλαβαίνετε, για να μην χάσουν ούτε ένα ευρουλάκι όλοι αυτοί οι κύριοι, σου λέει εμείς θα τα κουρέψουμε γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα τα παίρναμε. Γιατί ένας ο οποίος δεν έχει μια ακίνητη περιουσία να προστατεύσει, για ποιο λόγο να μπει σε αυτή την δίθεν ρύθμιση παγίδα.
1: Και άμα δεν έχει εκείνη την περιουσία, τι έχει να χάσει, θα έλεγε κανείς, οπότε, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ένα πυροτέχνημα, δηλαδή, κύριε Περβανά, και εγώ που χάρηκα και λέω,
0: πανηγύρια.
1: Να, κάτι κινείται.
0: Μην ξεχνάμε ότι κοντεύουν εκλογές, κυρία Κουκαλίδου. Μην το ξεχνάμε.
1: Έχετε εικόνα πόσους μπορεί να αφορά, αν έρθει τελικά και ψηφιστεί από τη Βουλή αυτό το σχέδιο νόμου?
0: Από τη Βουλή θα ψηφιστεί. Γιατί όλοι οι βουλευτές μάθαν να είναι σε όλα ναι.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα στην εφαρμογή θα δείξει το πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα δηλώσουν. Αλλά εγώ το λέω και το αναρτήσαμε κιόλας σήμερα. Ένας ο οποίος δεν έχει ακίνητη περιουσία, για ποιο λόγο να μπει σε αυτή την παγίδα?
1: Ένας που έχει όμως, ένας που έχει...
0: Ένας που έχει, ναι. Μα ένας που έχει... Ένας που δεν έχει ή μπορεί να έχει αργότερα, mm-hmm. γιατί ένας που έχει τώρα δεν μπορεί να υπαχθεί. Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Εκτός αυτού δεν ξέρουμε και δεν πιστεύω να έχει αναδρομική ισχύ.
1: Γιατί όχι, αυτό ξεκαθαρίστηκε κύριε Περβανά, αναδρομική ισχύ δεν θα έχει. Ρωτήθηκε νομίζω ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κάνω λάθος, δεν ξέρω, έχω καταγράψει μια διαδήλωση.
0: Ναι. Κάνετε λάθος κυρία Κουκαλίδου. Εγώ δεν διάβασα τον κύριο Μαρινάκη να έχει τοποθετηθεί απάνω σε αυτό το θέμα. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε για αυτά τα θέματα ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος δεν ήξερε να απαντήσει. Το μόνο το οποίο απήντησε ο κύριος Μαρινάκης είναι το ότι είναι παλιές κοινοτικές οδηγίες που μάλλον κιόλας έχουν αργήσει να εφαρμοστούν. Για ποιο λόγο άραγε έχουν αργήσει? Δεν μας το λέει ξαυτό.
1: Ναι. Αφού έχουν αργήσει να εφαρμοστούν, γιατί να μην ισχύει η αρχή της αναδρομικότητας, θα ρωτήσω εγώ.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δεν θα ισχύει.
1: Αφού έχουν αργήσει να εφαρμοστούν, γιατί να μην έχουν αναδρομική ισχύ.
0: Ναι, αλλά δεν θα έχουν.
1: Αυτό είναι. Μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρα. Πατίζουμε προς τη ΔΕΘ και τον επόμενο μήνα μπορεί, λέω εγώ, να γίνουν και εκλογές. Τον Οκτώβριο.
1: Δεν είστε ο μόνος, ξέρετε, που το λέτε. Ενώ ακόμη και πολιτικά πρόσωπα που προς το έβρεπαν μακρινό το ενδεχόμενο των εκλογών, τοποθετούνταν περίπου στις αρχές της επόμενης άνοιξης, άρχισαν πια να βλέπουν καθαρά εκλογές, κύριε Περβανά.
0: Όλοι το βλέπουμε αυτό.
1: Άρα θα ακούσουμε πολλά το επόμενο διάστημα, σωστά?
0: Αυτό είναι σίγουρο, κυρία Κουκαλίδου.
1: Αυτή η παροχολογία που χαρακτηρίζει πάντα την προεκλογική περίοδο, χρόνια τώρα, δυστυχώς.
0: Γι' αυτό και αναφέρθηκα στα πανηγύρια που έχουμε, άλλο ένα πανηγύρι το οποίο θα συμπληρώσει όλα τα πανηγύρια μέχρι και εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι. Πάντως
0: αρκεί
1: χθες,
0: ο κόσμος να είναι ενημερωμένος.
1: Πάντως χθες είχαμε μια επικοινωνία, βγάλαμε στον αέρα τον Μιχάλη τον Κατρίνη, τον βουλευτή και τον μεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος όταν το ρώτησα, μα καλά, τώρα ξεκινήσατε διπλό μέτωπο, προανακριτική, εξεταστική.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε, κύριε Περβανά?
0: Ναι, τώρα σας ακούω,
1: ναι.
0: Τώρα.
1: Το ρώτησα λοιπόν, ξεκινήσατε και ανοίξατε ένα διμέτωπο, ναι, αγώνα. Μ' ακούτε, λέω, κύριε

0: Ρασβανά.
1: Τώρα σας, μόλις λέτε αυτό το όνομα, γιατί
0: α,
1: είναι η γραμμή,
0: κάτι
1: δεν
0: γίνεται.
1: Μπορώ να
0: μόλις λέω Κατρίνης, δηλαδή, μ' ακούτε.
1: Μόλις λέτε Κατρίνης, αυτός άλλος ένας.
0: Λέω, ρωτήθηκε τέλος πάντων που αρχίσαν και βάλαν στη συζήτηση ξανά το 35ωρο και την τετραήμερη εργασία. Λέω, τι κάνατε για τους δανειολήπτες, αφού αναφερθήκατε και στα funds και στους servicers και όλα αυτά. Και μου είπε, ξέρετε πόσες προτάσεις νόμου εμείς καταθέσαμε από το 2019 και μετά και δεν έγιναν δεκτές. Και δεσμεύτηκε για την επιστροφή των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία και για την επαναφορά του νόμου Κατσέλη για την προστασία της ευάλωτης πρώτης κατοικίας. Είναι μια δέσμευση αυτή που σας αφήνει μερικώς έστω ικανοποιημένους?
1: Καθόλου, μα καθόλου, γιατί με το συγκεκριμένο κύριο και συγκεκριμένα με όλη την ομάδα που ασχολούνται με τα οικονομικά, κατά επανάληψη είχαμε συναντηθεί στη Βουλή. Ο κύριος Κατρίνης θέλει να περάσει κάτι, γιατί πρέπει και να λένε και αυτοί κάτι ως αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλουν να επαναφέρουν κάτι παρόμοιο όπως το νόμο Κατσέλη, την οποία όμως ούτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα το εγκρίνει, ούτε ο SSM και ούτε το ΔΝΤΟΥ, κανένας δεν τον εγκρίνει, γι' αυτό και τον κατεργήσαν από τον Ιανουάριο του 19. Οπότε είναι να είχαμε να λέγαμε λόγια στον αέρα, γιατί όπως προαναφέρθηκα πρέπει κάτι να πούμε κι εμείς, δηλαδή αυτοί. Και από εκεί και πέρα, όταν τους ρωτάς γιατί δεν επιμένετε εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση στο σχέδιο του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος το να γίνει νόμος η υποχρεωτική γνωστοποίηση, το πόσο αγοραστήκανε τα δάνεια, το έτσι, κάθε δάνειο πόσο αγοράστηκε, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι, είτε λέγεται Κατρίνη, είτε είναι από Φάμελος, είτε είναι οποιοδήποτε από όλους αυτούς τους 300, κοιτάνε και σφυρίζουν στον ουρανό.
0: Κάνουν πως δεν το ακούνε όταν τους λένε θέλετε να βοηθήσετε, φέρτε ένα νόμο που να υποχρεώνει τα funds να δίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία για την αγορά κτήσεις των δανείων τους.
1: Και έχω και το φωτογραφικό υλικό από εκείνη την ημέρα μέσα στη Βουλή με τον κύριο Κατρίνη και την ομάδα του. Μάλιστα. Τα παραμύθια κάπου πρέπει να τελειώνουν, κύριε Κοκαλίδου. Σε αυτό όμως είναι στο χέρι του λαού, του Έλληνα πολίτη.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι όλα... Είναι και αυτοί συμμετέχουν στα πανηγύρια.
0: Συμμέτοχοι όλοι στα πανηγύρια, ε! Το θέμα
1: ακριβώς
0: είναι ότι κάποιος έρνει πρώτος το χορό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάθε
1: τώρα,
0: φορά στο κάθε πανηγύρι αυτός που κυβερνά, αυτός έρνει το χορό. Σε αυτόν αναλογούν οι περισσότερες ευθύνες, κύριε Περβανά, θα συμφωνήσετε.
1: Ήταν και μια βαρκούλα που έπλεκε στο Αιγαίο και έψαχνε για λιμάνι. Βρήκε και αυτή η βαρκούλα λιμάνι τώρα τελευταία. Στο ίδιο αυτό κόμμα το οποίο αναφερόμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό, όταν με είχατε ρωτήσει κατά το παρελθόν την άποψή μου για τον ελόγω κύριο, την εξέφρασαμε από τότε. Να τώρα που θα γίνουν όλοι μαζί ένα.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Περβανά, για τη συνομιλία που είχαμε και σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουβαλίδη.
0: Γεια σας. Για τα πανηγύρια είμαστε όλοι, διότι λέει το μέγα και το μείζον και το άπαν είναι. Εδώ και τώρα θέλετε να βοηθήσετε με κάποια σχέδια νόμου που θα γίνουν στη συνέχεια νόμοι με την ψήφισή τους από τη Βουλή των Ελλήνων και θα δώσουν μια ανάσα στους υπερχρεωμένους. Απαιτήστε το κάθε φαντ να φέρει δημόσια στοιχεία, να τα δώσει στη δημοσιότητα, με πόσα λεφτά απέκτησε αυτό το δάνειο που το πλήρωσε ο δανειολήπτης 10 και 20 και 30 φορές επάνω, χωρίς να ξέρει πόσο αγοράστηκε το δάνειό του από την τράπεζα, από το φαντ. Θέλετε να βοηθήσετε, να το κάνετε, να το φέρετε πρόταση, να γίνει νόμος, να υπερψηφιστεί και να δείτε πώς θα αλλάξει το τοπίο, ενώ τώρα πηγαίνουμε όλοι κυριολεκτικά σε ένα ομιχλώδες τοπίο, φίλες και φίλοι.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος.

0: Ναι, μπορείτε σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κοστός? Η Ένφος έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Α 88,6.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι από χθες. Σας είπα ότι σίγουρα θα επιδιώξουμε να έχουμε μια απάντηση τεκμηριωμένη, μεστή περιεχομένου επί αυτής της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Σύλλογος Ελουωμένων Παναγίας στο Μονόπετρο, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται σε μια απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που λέει ότι δεν επιτρέπει να γίνει οργανωμένη παραλία, να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες, δηλαδή τέτοια διαμόρφωση του χώρου για να γίνει μια οργανωμένη παραλία στη θέση Μονόπετρο, ότι ποτέ δεν ζητήθηκε από το Υπουργείο η συνένεσή του, και επίσης αναφέρεται στο ότι έχει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και ιστορικό ενδιαφέρον και λόγοι προστασίας περιβάλλοντος κτλ. Αυτό γύρει, όπως αντιλαμβάνεστε, αρκετά ερωτήματα, αν και εγώ θυμάμαι ότι πάντοτε ο διευθύνων της ΟΛΚΑ ΑΕ, ο κύριος Βλάχος, όταν το ρωτούσα τις προβλεπόμενες άδειες ποιος θα τις βγάλει, μου έλεγε: «Μα ο μισθωτής, αυτός θα ενδιαφερθεί, αυτός θα προστρέξει μετά στην πολεοδομία, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην αρχαιολογία, όπου απαιτείται, για να συγκεντρώσει όλα τα χαρτιά». Θέλω όμως να πάρουμε μια απάντηση, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση του Συλλόγου. Μας ακούει ο κύριος Βλάχος?
1: Κύριε Κοκαλίδου, σας ακούω, αλλά δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από όσα σας έχω πει, και λυπάμαι αν σας στεναχωρήσω αυτούς οι οποίοι εκφράζουν την τεράστια χαρά τους για κάτι που θεωρούν ότι τέλος πάντων επικράτησαν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Θα είμαι σαφής. Υπάρχει μία ερώτηση που έγινε στη Βουλή. Η ερώτηση κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή του κόμματος, νομίζω Νίκη, κύριο Ρουκοβαλή, αν δεν με απατάει μήνυμα.
0: Ναι, μάλιστα, από τον βουλευτή επικρατείας της Νίκης.
1: Μάλιστα, ακολούθησαν κι άλλες. Δεν είναι μόνο μία. Είναι περισσότερο ενδιαφέρον, ξέρετε. Επομένως, όσο οφείλει ο ΟΛΚ, απαντάει αντιστοίχως στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο προωθεί τις απαντήσεις της ΟΛΚ στα τυχόν στην αρμόδια Υπουργεία.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα τι σημαίνει παρεξήγηση, και το λέω πραγματικά γιατί είναι κρίμα, θα λέγω ότι είναι και λίγο φεδρότητα ο τρόπος που τίθεται τα πράγματα στη δημόσια σφαίρα. Αυτό το οποίο κάποιοι αλαλάζουν δεν είναι κάποια άρνηση αδειοδότησης. Είναι απάντηση σε ερώτηση μάλλον κοινοβουλευτική,
0: ναι,
1: την οποία έδωσε ο ΟΛΚ, και επί της οποίας πολιτικά η αρμόδια υπουργός, κυρία Μενδώνη, έστειλε μία, αν θέλετε, επί της αρχής απάντηση.
0: Ναι.
1: Τι σημειώνει η κυρία Μενδώνη? Σημειώνει ότι εμείς δεν έχουμε λάβει κανένα τέτοιο αίτημα. Ασφαλώς. Αλήθεια είναι αυτό. Όλα είναι αλήθεια. Αφού το αρμόδιο αίτημα, όπως έχω πει στη φιλόξενη εκπομπή σας κατ' επανάληψη, βρίσκεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, μέχρι τότε αυτό αποφανθεί πρώτο.

0: θετικά ή αρνητικά για να προχωρήσουν τις γνωματεύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ως εν προκειμένου. Επομένως, δεν υφίσταται αντικείμενο. Υφίσταται μια πολιτική απάντηση σε μια κοινοβουλευτική ερώτηση. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό. Η ερώτηση αυτή κοινοβουλευτική, είχα την τιμή κάποτε να διατελέσω διευθυντής κοινοβουλευτικού γραφείου του Υπουργείου. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι οι απαντήσεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα των απαντήσεων που στέλνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που προφανώς θα είχε από κάποιες υπηρεσίες αρχαιολογικές εφορίες και με βάση τα οποία οι ίδιες εφορίες έστειλαν σε εμάς στο παρελθόν, απάντησε η κυρία Υπουργό πολύ εύλογα ότι δεν έχουμε κάποια αίτηση. Και εν πάση περιπτώσει αναφέρθηκε σε στοιχεία του παρελθόντος.
1: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει εδώ, κύριε Βλάχο, γιατί πριν προχωρήσετε στην προκήρυξη του διαγωνισμού, δεν ερευνήσατε, αφού το χερσαίο κομμάτι αυτό στον Όλκα νίκη, στα συναρμόδια Υπουργεία για να πάρετε γνωματεύσεις από εκεί.
0: Θα γίνω πολύ δρυμή. Με συγχωρείτε. Υπάρχει ένα όριο, αν θέλετε, και στη φεδρότητα στη δημόσια σφαίρα.
1: Ναι.
0: Όσοι δεν γνωρίζουν τις δημόσιες διαδικασίες, τους καλώ να τις μάθουν. Εμείς έχουμε στείλει ερώτημα, κυρία Κοκαλίδη, στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και έχω στα χέρια μου έγγραφο το οποίο είναι κατηγορηματικό από δύο υπηρεσίες. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν συναντάτε καταρχάς γράφημα απαντήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας σε ερώτημα που έχω θέσει εδώ και ένα χρόνο στην αξιοποίηση του χώρου. Αυτό είναι το προκαταρκτικό αίτημα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας αίτημα για οποιαδήποτε αναπτυξιακή ενέργεια υποβάλλεται επί συγκεκριμένου σχεδίου που συγκεκριμένος τυχόν ανάδογος παραχωρησιούχος υλοποιεί. Εμείς λοιπόν κάναμε ένα διαγωνισμό σε έναν ανοιχτό χώρο. Θέτουμε τις προδιαγραφές. Στο ερώτημα που εσείς ευλόγως θέτετε, απαντούμε και απαντώ έτσι πραγματικά σαρκαστικά σε αυτούς οι οποίοι επιχαίρουν ότι το έχουμε κάνει. Και έχουμε στα χέρια μας απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας ότι επί της αρχής, το ξαναλέω, αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν προσκρούει κάπου. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας παραχωριστούχος, ο οποίος μας έχει υποβάλει σχέδια, τα οποία εμείς έχουμε προωθήσει αρμοδίως του Υπουργείου Ναυτιλίας και περιμένουμε. Ένα μήνα, δύο, δεν το ξέρω, εδώ είναι μια διαγραφή σπίτι ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα έχω σέρει σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα, πριν ένα μήνα τα υποβάλαμε. Δεν υποβάλαμε πριν δύο χρόνια. Αυτό λοιπόν για το οποίο τόσο πολύ, αν θέλετε, κυκλοφορεί στη δημόσια σφαίρα της καβάλας με σχόλια τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, σας διαβεβαιώνω ότι δεν αποτελεί απάντηση καμιάς δημόσιας αρχής. Αποτελεί απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση. Και ξαναλέω, το περιεχόμενό του εναρμονίζεται με το αντίστοιχο γενικό περιεχόμενο των αρμόδιων εφορειών προς το Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία και στο παρελθόν γνωρίζατε. Δεν έχετε κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Επομένως, για να συνοψίσω και να μην δαπανώ τον πολύτιμο χρόνο σας, τα ξαναλέω όσο πιο καθαρά μπορώ. ΟΛΚ προκαταβολικά μερίμνησε και έλαβε από το αρμόδιο Υπουργείο επί της αρχής ενημέρωση ότι μπορεί να προχωρήσει σε αναπτυξιακή δράση. Επί της αρχής, είναι σαφής, επί της αρχής, ότι μπορεί να αναπτύξει το χώρο αυτό γιατί είναι αρμοδιότητά του και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία προβλέπει ο διαγωνισμός. Αυτά λοιπόν τα οποία προβλέπονται λοιπόν μέσα και τα οποία ζητάμε, έχω έγγραφα επίσημα που μου λένε ότι βεβαίως υπό προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν δεκτά.
1: Δηλαδή, κύριε Βλάχο, συγγνώμη, διευκρινιστικά να ρωτήσω. Εσείς όταν απευθυνθήκατε αρχικά στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, θέσατε συγκεκριμένες προδιαγραφές και εφόσον το Υπουργείο σας απάντησε θετικά ότι δεν προσκρούν αυτές οι προδιαγραφές.
0: Θέσαμε ένα ερώτημα.
1: Πουθενά.
0: Σας απαντώ, κύριε Κοκαλή. Θέσαμε ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν αυτός ο χώρος εκτάσεως τόσο τετραγωνικών,
1: ναι,
0: στο συγκεκριμένο σημείο για μια ήπια ανάπλαση, ένα ήπιο πείραμα στοιχής ανάπλασης με δεντροφύτευση, με δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχει μια μη μόνιμη κατασκευή τύπου καντίνα που και τώρα υπάρχει. Το ξαναλέω, κυρία Κοκαλίδου, για να μην λέμε ψέματα πάλι,
1: ναι,
0: όπως κάποιοι τολμώ να πω. Τολμώ να πω σχεδόν έτσι αιμονικά και αναρωτιέμαι για ποια συμφέροντα και μιλάω για συνάδελφους σας. Διακινούν κάθε μέρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Μήπως εξάγουν άλλου τύπου προβλήματα? Αναρωτιέμαι. Πάω παρακάτω. Το αρμόδιο Υπουργείο απάντησε καταφατικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτές είναι αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες. Το ερώτημα λοιπόν, αν εμείς ως ΟΛΚ το κάναμε, το κάναμε. Ο διαγωνισμός μας ήταν νόμιμος, αν δεν ήταν, θα είχε ήδη καταπέσει. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, λέω να πω, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ανέδειξε ανάδοχο, νομίμως. Και το συγκεκριμένο σχέδιο του παραχωρησιούχου αυτού τίθεται προς εξέταση και διερεύνηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

0: να φιλίες το οποίο είναι το πρώτο που θα αποφανθεί. Και μετά θα αρθεί το πολιτισμού.
1: Άρα, λέω τώρα εγώ και εξάγω ένα συμπέρασμα. Εάν ο παραχωρησιούχος προβεί σε μη ήπια ανάπτυξη του εν λόγω σημείου, πολύ απλά θα φάει τα μούτρα του από τις υπηρεσίες στη συνέχεια. Σωστά ή κάτι.
0: Ο παραχωρησιούχος, να σας το πω πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Όταν πάτε στην πολεοδομία, δεν καταθέτετε για να κάνετε, ξέρω εγώ, ένα τριώροφο, ένα συγκεκριμένο τοπογραφικό με συγκεκριμένα τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Επί του συγκεκριμένου τοπογραφικού με τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέχρι χιλιοστό, επ' αυτού θα αποφανθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας αρχικά και μετά, εάν ευδοκιμήσει, το τονίζω. Έχω πει και σε εσάς ότι δεν θα παρανομήσουμε, κυρία Ζεκαλίδη. Εάν αυτό ευδοκιμήσει, θα πάρει το δρόμο του για το επόμενο που είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί θα ξαναδούμε πώς θα γίνει. Εκεί όμως, ακούστε με λίγο, εκεί θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Εάν πάρει την έγκριση των ναυτιλίας και θα δούμε. Πάμε στο τι σημαίνει σήμερα. Έχει πάρει αρνητική απάντηση όλο, όχι. Έχω να σας πω κάτι ακόμα πιο ακραίο, κυρία Κοκαλίδη, για να καταδείξω ότι εδώ υπάρχει μια μεθόδευση. Εμείς ως ΟΛΚ, την κοινοβουλευτική απάντηση που διακινούν συγκεκριμένοι συνάδελφοί σας στην Καβάλα και την οποία καθημερινά ανεβάζουν για να προκαλέσουν το δημόσιο αίσθημα σε βάρος του ΟΛΚ, εμείς δεν την έχουμε αυτή την απάντηση. Εγώ υπηρεσιακά ως διεθνός σύμβουλος δεν την έχω. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι συμβαίνει εδώ, υπάρχει διαρροή εγγράφου εσωτερικά. Πριν έρθει υπηρεσιακά στην αρμόδια υπηρεσία που απευθύνεται, λέει στον ΟΛΚ, το οποίο διακινείται στον κόσμο για δημιουργία εντυπώσεων. Είμαι ξεκάθαρος.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρο. Είναι από τη στιγμή που λέτε ότι δεν σας κοινοποιήθηκε.
0: Είναι πιο έντονο.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι σήμερα, μέχρι χτες το βράδυ, ας πούμε, δεν είχε κοινοποιηθεί. Και μάλιστα είπα στους υπαλλήλους συναδέλφους, λέω παιδιά, λέω πώς ήρθε εδώ πέρα, γράφει εφημερίδες. Δεν είχε ήρθει κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άρα λοιπόν έχω ένα έγγραφο το οποίο διακινείται έξω υπηρεσιακά για δημιουργία εικόνων και εντυπώσεων. Πάμε παρακάτω. Εικάζω ότι πράγματι αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Σας λέω ότι αυτή είναι μια πολιτική
1: απάντηση. Αλλά λέτε ότι είναι μια πολιτική απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση, επέμβαση κοινοβουλευτική.
0: Όπως συμβαίνει, εσείς είστε έμπειροι ρεπόρτερ, δημοσιογράφοι, γνωρίζετε ότι οι κοινοβουλευτικές απαντήσεις δίνονται επί της αρχής στα θέματα. Όταν έρθει η ώρα λοιπόν να εξετάσει σε μία μέρα, σε μία εβδομάδα, σε ένα εξάμηνο, εξετάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αρχικά του Υπουργείου Ναυτιλίας το συγκεκριμένο φάκελο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μπορεί να αποφανθούν θετικά, μπορεί αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση σήμερα δεν έχουν αποφανθεί. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Αυτό.
0: Και πάντως Υπουργείο. Και το άλλο που θέλω να κρατήσετε,
1: ναι,
0: και λέει πολύ χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργού Πολιτισμού, δεν έχουμε λάβει κάτι. Μα φυσικά δεν έχουν λάβει κάτι, αφού δεν προηγούνται, αφού είναι οι επόμενοι στη σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: άρα προς το παρόν περιμένουμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας έτσι να αποφανθεί.
0: Ακριβώς, αλλά εγώ θέλω να θέσω στην κρίση των ακροατών σας και εσάς προσωπικά. Πρώτον, να το τονίσω, διακίνηση και διαρροή ενός εγγράφου το οποίο δεν έχει έρθει επισήμως. Από ποιους γίνεται και για ποιους λόγους. Ρωτάω ως πολίτης, κυρία Κοκαλίδου, όχι ως διεθνός.
1: Ναι.
0: Δεύτερο που ρωτάω, η αιμονή, αν θέλετε, η πραγματική αιμονή, μήπως συγκαλύπτει άλλου τύπου προθέσεις. Ρωτάω. Είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Ρωτάω. Και τρίτο, για το οποίο είμαι κατηγορηματικός, σε όλους αυτούς που μας καλούν να δώσουμε τυχόν σε τρίτη την περιουσία του οργανισμού, απαντώ ότι προφανώς αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να ευσταθούν. Ο οργανισμός συνεχίζει στο πλαίσιο της κείμενης νομιμότητας, όπως έχει ήδη κάνει, το έργο του. Συμπερασματικά, τι θα συμβεί με την αξιοποίηση τυχόν στιγμές παραλίας, θα περιμένουμε κάθε αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου, δεν είναι μία, είναι πάνω από μία διευθυντική.
1: Καταρχήν του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το τονίζετε αυτό.
0: Και μετά, γιατί μπορεί, μετά, εάν ευδοκιμήσει, θα πάμε στο πολιτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Έως τότε τα υπόλοιπα είναι του περισσού και για δημιουργία καθαρών εντυπώσεων σε δύσκολες εποχές προς τους πολίτες. Ουδής έχει έρθει σε μένα να με ρωτήσει, αν θέλετε, τα θέματα αυτά που λέτε εσείς, ποτέ, και σας λέω ακριβώς τα ίδια, συγκρίνεται τα με συνεντεύξεις στο παρελθόν και παρουσίες μου, και στο που τονίζω ότι δεν θα αποστούμε της νομιμότητας. Επομένως, ουδής γνωρίζει το μέλλον, αλλά αυτό που στα χέρια του ως κείμενο διαρροή κάποιοι και δημοσιεύουν, δεν αποτελεί απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα.
1: Είστε σαφείς. Εγώ ζήτησα μία καθαρή απάντηση, την έλαβα. Γι' αυτό και είπατε νωρίτερα ότι θα τα ξαναπούμε όταν θα τελειώσουν οι υπηρεσίες από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και θα

0: στο Υπουργείο Πολιτισμού, τότε να δούμε.
1: Εδώ, εδώ είμαστε. Ναι. Εδώ είμαστε. Και κάτι ακόμα και εγώ καλύτερα να το τονίσω.
0: Ναι.
1: Το τονίζω. Και σας παρακαλώ για τη δική σας μαρτυρία. Εμείς ποτέ δεν θα αφαιρετήσουμε και δεν θα αποστασιοποιηθούμε από την νομιμότητα. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και ως τώρα δεν είχαμε ποτέ, όπως ξέρετε, καμία δημόσια αρχή καταστημικά να παρέμβει σε βάρος μας. Γιατί τηρούμε τον νόμο. Άρα αυτοί που λένε ότι τυχόν δεν κάνανε τα βήματα κλπ. Δεν έχουν απλώς κτηνώδη και ογκώδη άγνοια. Θεωρώ πως διακινούν συνειδητά και παραπλανητικά φήμες προς δημιουργία εντυπώσεων. Έχουμε τηρήσει πλήρως τη διαδικασία, τη λεγόμενη δέουσα επιμέλεια υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα παραπάνω από ό,τι συνήθως. Σας βεβαιώνω.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε όταν όλα θα πάρουν το δρόμο τους προς το
1: εδώ
0: Υπουργείο
1: είμαστε.
0: Πολιτισμού από το Υπουργείο Ναυτιλίας, κύριε Ευλάχο. Έτσι.
1: Σωστά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.

Για να συνοψίσουμε, νομίζω ότι έδωσε μια πολύ καθαρή απάντηση ο κύριος Βλάχος. Εδώ τι κάναμε τώρα. Έχουμε μία απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Τι ρωτήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού? Ρωτήθηκε από έναν βουλευτή, τον βουλευτή επικρατείας της Νίκης, τον κύριο, πάλι ξέχασα το όνομά του, πάλι ο Κώστας τώρα, ο γείτονάς μου, θα πει επίτηδες το κάνεις. Ρακοβαλή. Λυπάμαι, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά δεν γίνεται επί τούτου. Δεν το θυμάμαι το όνομα. Ρώτησε λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού αν θα συμφωνούσε σε μια τέτοια παραχώρηση και σε μια τέτοια επένδυση στη συγκεκριμένη παραλία και είπε το Υπουργείο δεν ρωτηθήκαμε. Αυτό τώρα το δεν ρωτηθήκαμε δεν έχει να κάνει με το ότι λέμε όχι. Αφού δεν ρωτηθήκαμε... Αυτό λοιπόν το όχι που, λέγεται στην, που αναφέρεται στην ανακοίνωση έχει να κάνει με το ότι δεν έφτασε σε μας για να αποφανθούμε, εγώ αυτό κατάλαβα τουλάχιστον, εάν μπορούμε να δώσουμε το πράσινο, να ανάψουμε το πράσινο φως για να γίνει εκεί μια έκταση όπως τη θέλει ο ανάδοχος που ανέλαβε το έργο αυτό. Πρώτα θα αποφανθεί το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες στο αρχικό αίτημα του ΟΛΚ είπαν δεν προσκρούει σε καμία νομοθεσία το να παραχωρηθεί αυτή η έκταση για να γίνει μια ήπια ανάπτυξη, και όταν θα τελειώσει, αυτό κατάλαβα τουλάχιστον εγώ από την απάντηση που έδωσε ο κύριος Βλάχος, όταν θα τελειώσει η διαδικασία αυτή από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τότε θα γίνεται αναφορά και απεύθυνση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για το εάν μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη επένδυση, γιατί ξέρω εγώ, παρενέβησαν κάποια συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η μελέτη δεν είναι συμβατή με το περιβάλλον κτλ. Κτλ. Και θα απαντήσει τότε το Υπουργείο Πολιτισμού, που τώρα προς το παρόν έδωσε μια γενική και σε πρώτη φάση απάντηση σε κοινοβουλευτική παρέμβαση που έγινε. Εγώ, φίλοι και φίλες, αυτό κατάλαβα. Και βεβαίως ήταν σαφείς οι αναφορές του κυρίου Βλάχου για μια ενορχιστρωμένη επίθεση. Παίρνουν μια γενική απάντηση του Υπουργείου μετά από κοινοβουλευτική ερώτηση ορισμένοι παράγοντες για να δημιουργήσουν μια έτσι ενοχική ατμόσφαιρα και να που δικαιωνόμαστε κτλ. Αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να περιμένουμε όταν όλα πάρουν τον κανονικό τους δρόμο. Ακόμη εκκρεμεί η απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Άμα φτάσουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, αφού έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και εκεί το Υπουργείο πει όχι, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε να γίνει εκεί, τότε τα ξανασυζητάμε. Προς το παρόν ο κύριος Βλάχος μιλά για ένα έγγραφο που διέρευσε, που δεν είναι σε γνώση του, ούτε στη διοίκηση του ΟΛΚ την υπόλοιπη, και που μέχρι και τελευταία στιγμή ρωτούσε αν το έγγραφο αυτό έχει πέσει στην αντίληψή τους. Αυτά, φίλες και φίλοι, τώρα. Ο Θεός είναι μεγάλος. Τι να πω, δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από οτιδήποτε μεθοδεύεται.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η κάτσεις να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ρωματοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

για όσους δεν ήσασταν κοντά μας, μαζί μας, στη συχνότητά μας από την αρχή της εκπομπής, δυστυχώς σήμερα είχαμε μία πάρα πολύ δυσάρεστη και σοκαριστική είδηση. Την επαναλαμβάνω. Ένας νέος άντρας, ένας νέος αστυνομικός, εργαζόμενος στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, μόλις 44 ετών, πατέρας δύο παιδιών, βρέθηκε νεκρός σε προθάλαμο, σε χώρο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, λίγο πριν εκπνεύσει η νυχτερινή του βάρδια. Ο άνθρωπος πήγε κανονικά το βράδυ να δουλέψει και 5.30 ώρα το πρωί βρέθηκε νεκρός. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για αυτοπυροβολισμό. Μας είπε νωρίτερα ο κύριος Σιμούδης, ο αστυνομικός διευθυντής Καβάλας. Η προανάκριση έχει ήδη αρχίσει. Βεβαίως θα γίνει και η ιατριοδικαστική έκθεση και ό,τι άλλο απαιτείται. Και είμαι απολύτως βέβαιη ότι το θέμα αυτό θα απασχολήσει σήμερα όλα τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά τα βραδινά δελτία ειδήσεων κατά κόρον, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ σοκαριστική είδηση. Η είδηση έγινε γνωστή στα μέσα ενημέρωσης από νωρίς το πρωί, αλλά όπως σας είπα και επαναλαμβάνω και το λέω πάντα εμφατικά, τέτοια θέματα τόσο ευαίσθητα, τόσο προσωπικά, τόσο τραγικά πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με ψυχραιμία και με διακριτικότητα και μόνον και να τα διοχετεύουμε στην κοινή γνώμη μόνο όταν έχουμε πληροφόρηση από πολύ αξιόπιστη πηγή. Πιο αξιόπιστη πηγή από έναν αστυνομικό διευθυντή που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για αυτοπυροβολισμό δεν θα μπορούσα να έχω, γι' αυτό και το μεταδίδω.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, αισθητά βελτιωμένο σήμερα ο καιρός. Τουλάχιστον για αυτούς που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, είναι τόσο ευχάριστο να περπατάς. Δεν είναι το ίδιο ευχάριστο η παραμονή σε εσωτερικό χώρο. Ειδικά όπου δεν μπαίνει ο ήλιος, όπου δεν κάνει την εμφάνισή του ο ήλιος. Ειλικρινά, κρυώνουμε στο γραφείο, στο σπίτι, στο εσωτερικό χώρο και κινούμαστε πάρα πολύ άνετα και πολύ ευχάριστα σε εξωτερικό χώρο. Συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει. Γεγονός είναι ότι περνάμε πια, αφήνουμε πίσω μας, θέλω να πιστεύω, το χειμώνα και περνάμε πια στην άνοιξη, για να μην πω ότι μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα περάσουμε και στο καλοκαίρι με συνοπτικές διαδικασίες. Να κατεβάσουμε λοιπόν τα μπανιερά μας. Πολύ ωραία και τα κατεβάσαμε. Και σε ποια κοντινή παραλία να πάμε? Ερώτηση κρίσεως. Στην Καλαμίτσα, με το που ξεκίνησαν οι εργασίες, τσουπ, ήρθε η καταγγελία στην αστυνομία, σταμάτησαν οι εργασίες. Περιμένουμε την καθαρογραφή της συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΑΒ για να ξαναμπούν μέσα τα συνεργεία. Στο Περιγιάλι συνεργεία κατέφτασαν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Στη Ραψάνη ένας πρώτος στοιχειώδης καθαρισμός, ευπρεπισμός έγινε. Εγώ να κατεβάσω, τα έχω και εύκαιρα τα μπανιερά, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μόνο να μου πει κάποιος πού να πάω για μπάνιο. Αν πρόκειται να με στείλετε κάπου μακριά, ειδικά τέτοια εποχή που δεν βρίσκω και παρέα, άλλοι τρελοί δεν υπάρχουν να θέλουν να κολυμπάνε σε παγωμένα νερά σαν και εμένα, θα δυσκολευτείτε να με πείσετε. Ρωτώ για τις κοντινές εντός του Δήμου Καβάλας παραλίες. Δημοτικές παραλίες, το τονίζω. Κύριε Δήμαρχε, τι έγινε, περπάτησε το θέμα της υπογραφής της συμφωνίας

να τελειώνουμε με την Καλαμίτσα να πάρετε θέση, να πάρουν θέση εκεί τα συνεργεία, να συνεχίσουν τις εργασίες που ξεκίνησαν, αλλά από την πρώτη μέρα κιόλας διεκόπησαν. Θα μου πείτε τι φταίει ο Δήμαρχος τώρα, αν υπάρχουν καλοθελητάδες.

Για να δούμε η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με, ποια, με μια άλλη κατάσταση πλέον προδιαγεγραμμένη. Γιατί για πότε θα ξεπεράσουμε τους 30 και θα πιάσουμε τους 32-33 βαθμούς και ο κόσμος θα διψάει να βγει από το σπίτι και να κάνει την εμφάνισή του, την πρώτη του εμφάνιση στην παραλία, ούτε που θα το καταλάβουμε.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανή ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε τον Θοδωρή Σαλτήρη για τα δικά του ρεπορτάζ. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Σήμερα απουσιάζει και ο Βασίλης Ιωάννου, θα το καταλάβατε από νωρίς το πρωί. Εδώ είμαστε, εδώ στο στούντιο και ο Θοδωρής Σαλτήρης τώρα. Σας είπα, έχει πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι, Σύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχεις συλλέξει ωραία πραγματάκια σήμερα. Ωραία θεματάκια, άκρως ενδιαφέροντα.
1: Λοιπόν, το πρώτο αφορά το αεροδρόμιο της Καβάλας στο Μέγας Αλέξανδρος. Να πούμε ότι η Fraport Greece εγκαινίασε χθες φωτοβολταϊκό πάρκο στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, κάνοντας την αρχή για την απανθρακοποίηση των περιφερειακών ελληνικών αεροδρομίων.
0: Δηλαδή οι ανάγκες του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης θα καλύπτονται από αυτό το φωτοβολταϊκό, το πάρκο.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Ήδη το Ελευθέριος Βενιζέλος έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καταφέροντας την ουδετερότητα σε CO2 από το 2016, την ουδετερότητα άνθρακα δηλαδή. Mm-hmm. Για την ελληνική περιφέρεια όμως, το πάρκο του Μακεδονία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο που η Fraport σχεδιάζει να επεκτείνει στο σύνολο των ελληνικών αεροδρομίων της. Η εγκατάσταση είναι 35.000 τετραγωνικών και έχει στηθεί σε ασφαλή απόσταση από τον αερολιμένα μετά από σειρά μελετών και φιλοξενεί 4.877 φωτοβολταϊκά πάνελ με εγκατεστημένη ισχύ 3 μεγαβάτ, δεν είμαι σίγουρος, είναι MWP.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 3.000 τόνων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ετησίως και παραγωγή 4,5 γιγαβάτ ανά έτος. Αναφορικά με τις ανάγκες του αεροδρομίου, το νέο πάρκο πρόκειται να καλύπτει το 30% αυτών στη χειμερινή περίοδο, ενώ η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επέκτασή του στο μέλλον και τοποθέτηση μπαταριών. Για να μην τα διαβάσουμε όλα. Σας έδωσα μία εικόνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Η επόμενη στάση είναι η Καβάλα. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου, εννοεί στο Μακεδονία, τη χρηματοδότηση του έργου στις υπόλοιπες, στα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια, η εταιρεία βρίσκεται σε αναζήτηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία θα μπορούσε να ενταχθεί. Σύμφωνα με πηγές του ESG Stories, η εταιρεία στοχεύει και στο Decarbonization Fund. Decarbonization από το carbon,
0: ναι,
1: που είναι ο άνθρακας.
0: Ναι.
1: Decarbonization Fund για εξέβρεση
0: στην
1: πόρων.
0: Στην απανθρακοποίηση λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εκεί στοχεύει.
1: Για εξέβρεση πόρων, κυρίως για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης των νησιωτικών αεροδρομίων. Η στρατηγική της Fraport για το πρασίνισμα των αεροδρομίων ακολουθεί μια λογική σειρά προτεραιότητας, ξεκινώντας από τα 3 αεροδρόμια της υπηρετικής Ελλάδας και στη συνέχεια να περάσει στα νησιά. Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει με το αεροδρόμιο αμέσως μετά της Καβάλας και έπειτα το αεροδρόμιο του Ακτίου κοντά στην Πρέβεζα.
0: Και αυτά είναι τα 3 που έχει ανάμεσα στα 24 η Fraport, στον, ναι, υπηρετικό δηλαδή κορμό της χώρας. Τα υπόλοιπα είναι σε νησιά.
1: Λοιπόν, και μιας και πήγαμε στη Fraport.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα καλά.
0: Ναι.
1: Όμως, η Fraport έχει και κακά νέα.
0: Για
1: πάρα
0: κακά.
1: Πολύ κακά νέα. Εγώ, επειδή είμαι σε διάφορες ομάδες του Facebook και ταξιδιωτικές, το είχα πληροφορηθεί πρώτος και μάλιστα από την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, από χθες το πρωί ουσιαστικά δεν έχουν βουήξει απλά τα τοπικά βορειοελλαδίτικα αλλά και πανελλαδικά μιμιέ, αλλά έχει χτυπήσει ένας κυριολεκτικά συναγερμός για τον τουρισμό της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής ειδικότερα, και τον εισερχόμενο αλλά και τον εξερχόμενο. Σήμερα δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις, μάλλον όχι, αναφέρομαι σε αυτό που θα αναφερθώ και τώρα, στην άποψη.
0: Να.
1: Και γράφω την άποψή μου. Λοιπόν, ποια είναι η είδηση και γιατί είναι τόσο σημαντική? Η Ryanair φεύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονίας εξαιτίας της Fraport. Σημαντικό πλήγμα για τον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας.

0: Βασικός λόγος της αποχώρησης λένε ότι είναι η νέα αύξηση κατά 15% στις χρεώσεις που ζητάει η γερμανική Fraport, η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, για την ανανέωση της σύμβασης με τη Ryanair που λήγει εντός του 2016.
1: Οπότε από low cost θα γίνει. Θα ξεφύγουν
0: όχι,
1: οι τιμές.
0: Θα φύγει.
1: Θα φύγει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι, θα φύγει.
1: Θα φύγει. Ναι, δεν δέχτηκε αυτή την αύξηση του 15%.
0: Το θα φύγει σημαίνει παίρνω τις πτήσεις μου και φεύγω. Να εξηγήσουμε, η Ryanair έχει βάση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Το οποίο τι σημαίνει, ότι κοιμούνται, σε εισαγωγικά, εκεί τουλάχιστον 3 αεροσκάφη της.
1: Βέβαια.
0: Okay. Θα προχωρήσουμε. Άρα έχει προσωπικό εκεί.
1: Βέβαια.
0: Έχει εργαζόμενους εκεί.
1: Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Και θα σας εξηγήσω μετά και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Λοιπόν, ζήτησε 15% πάνω τις χρεώσεις που ζητά, είπαμε, η Fraport για την ανανέωση της σύμβασης με τη Ryanair που λήγει εντός του 2016. Οπότε
1: 26.
0: Η επιπτώση του 2026, η επιπτώση ήταν άμεσες και οι εξέλιξεις. Είναι οικονομικά ασύμφορη η διατήρηση της βάσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Fraport για τη low cost αεροπορική εταιρεία. Ενώ για μια όχι low cost αεροπορική εταιρεία όπως π.χ. η Lufthansa, η Aegean ή η TUI Airways δεν θα είναι ασύμφορο, αναλαμβάνοντας το πιο ενδιαφέρον κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Από τους 33 προορισμούς που εξυπηρετούσε η Ryanair.
1: Ναι. Είδες τι γίνεται.
0: Όμως, θα πάμε και εκεί. Με τι όρους έτρεχε 33 όλο το έτος και συνολικά εποχικά 36 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη η Ryanair. Λοιπόν, η Ryanair διατηρεί παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 2014 με 3 αεροσκάφη τύπου Boeing 737. Απασχολεί περισσότερα από 200 άτομα στην Ελλάδα.
1: Α, στην Ελλάδα γενικά.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εκ των οποίων 40 περίπου είναι οι πιλότοι. 160 ναι. μέλη πληρώματος καμπίνας και μικρός αριθμός προσωπικού εδάφους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί που πας εσύ
1: και κάνω check-in.
0: Και σου κάνουν check-in, σου παίρνουν και τα λεφτά άμα έχει πάει με τσάντα που δεν προβλέπεται.
1: Με περνάνε γιατί... από έλεγχο. Ναι,
0: ναι και τα λοιπά.
1: Και τα λοιπά.
0: Μπράβο. Βλέπουν ναι. τις ταυτότητές μας και αυτά.
1: Ναι.
0: Μέρος του προσωπικού αυτού θα μετακινηθεί σε άλλες βάσεις της εταιρείας στο εξωτερικό. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες ειδικά, οι οποίοι εργάζονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την Ryanair, ή θα πρέπει να πάνε στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Αλβανία, γιατί για εκεί πάει το πράγμα, ή να πάνε στο σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δύο επιλογές έχουν. Σε κάθε περίπτωση θα ξεσπιτωθούν.
0: Λοιπόν,
1: ακόμη και αν
0: μέρος επιλέξει... του προσωπικού λοιπόν θα μετακινηθεί σε άλλες βάσεις εταιρείας στο εξωτερικό, αλλά αρκετοί εργαζόμενοι θα απολυθούν.
1: Mm.
0: Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 33 προορισμούς και ξαναλέω 36 με τους εποχικούς. 33 είναι όλο το χρόνο, 36 ναι. συνολικά. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε ετήσια ή εποχική βάση. Αυτή η εξέλιξη θα πλήξει σοβαρά την τουριστική κίνηση και τη διεθνή προσβασιμότητα της Βόρειας Ελλάδας σε περίοδο που ο ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή εντείνεται. Την ίδια στιγμή η Ryanair ενισχύει τη δραστηριότητά της σε γειτονικές βαλκανικές πρωτεύουσες όπως η Σόφια και τα Τίρανα, κάτι που θα ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες των χωρών αυτών
1: φυσικά
0: εις βάρος της ελληνικής αγοράς. Μετά την έκταση που πήρε το θέμα στις συζητήσεις κυριαρχία αεροπορική απομόνωση της Θεσσαλονίκης με πρημοδότηση ταξιδιών μέσω Σόφιας ή Σκοπίων. Η αποικιοκρατία διώχνει τις αεροπορικές εταιρείες, θέλει να μας διώξει από το αεροδρόμιο, είναι μερικές από τις ευθείες βολές που δέχεται η Fraport λόγω της αποχώρησης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Η εικόνα του αεροδρομίου δεν είναι καλή. Τεράστιες χρεώσεις, καταστήματα που συνεχώς κλείνουν, επιβεβαιώνω, επαγγελματίες που δεν επιβιώνουν οικονομικά. Πολλοί εκφράζουν φόβους για αεροπορική απομόνωση της Θεσσαλονίκης. Επίσης, εύλογα ερωτήματα προκύπτουν από τους ισχυρισμούς ότι η Fraport ήξερε για την εξέλιξη με τη Ryanair, αλλά δεν ενημέρωσε ούτε καν τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ενώ είχε πρόσφατα συνάντηση μαζί του. Η Ryanair καταγγέλει εδώ και πολύ καιρό ότι οι υψηλές χρεώσεις της Fraport, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθιστούν την Ελλάδα ακριβό προορισμό. Προειδοποιώντας ότι αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές, θα μεταφέρει τα αεροπλάνα της σε άλλες χώρες όπου το κόστος είναι χαμηλότερο. Πρόσφατα, Φεβρουάριο του 2026, η Ryanair κατέθεσε προσφυγή στην Αρχή Πολιτικής Αεροπλάνης.

0: πορείας στην Ελλάδα κατά της απόφασης της Fraport Greece για αυξήσεις στα τέλη του 2026 σε περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά η προσφυγή απορρίφθηκε.
1: Για να καταλάβω.
0: Η προσφυγή λοιπόν απορρίφθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας και οι εξελίξεις είναι δραματικές για τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Πάμε σε αεροπορική απομόνωση ιδιαίτερως με το εξωτερικό.
1: Λοιπόν, να
0: βάλε ερωτήματα και θα σου εξηγήσω πόσο κρίσιμο είναι αυτό.
1: Η Fraport θέλει να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της. Λέει ότι δεν της συμφέρει η low cost εταιρεία, γιατί αφήνει λίγα έσοδα από την αναπόθεση. Μάλλον, πώς το είπες, κοιμούνται τα αεροσκάφη της εκεί, απασχολεί χώρο κτλ.
0: Από τη βάση που διατηρεί.
1: Ωραία. Μαζί
0: χρησιμοποιεί
1: με τη
0: terminal, ναι. Επίγειο, έτσι, ναι, χρησιμοποιεί ναι. Terminal εντός το αεροδρομίου.
1: Κάνει χρήση, ρε παιδί μου, το αεροδρόμιο.
0: Gate, ναι, έτσι. Τα gates κτλ.
1: Για να δραστηριοποιηθεί και να αναπτύξει τον όγκο εργασιών της, κάνει χρήση των υπηρεσιών και των παροχών του αεροδρομίου. Μαζί με τη Ryanair είναι πόσες άλλες low cost εταιρείες. Θα σου πω για παράδειγμα.
0: Όχι.
1: EasyJet, δεν είναι.
0: Ελάχιστες πτήσεις.
1: Δεν είναι low cost.
0: Ναι, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει μία ή δύο πτήσεις.
1: Γιατί
0: η Wizz Air έχει, ας πούμε, μία ή δύο πτήσεις.
1: Εάν την πιάσει.
0: Low cost υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Πτήσεις δεν έχουν.
1: Πτήσεις δεν έχουν, μάλιστα. Γιατί αν πάει να απαλείψει όλες τις low cost, γιατί δεν βγαίνει πέρα η Fraport, τότε θα μιλάμε κυριολεκτικά για απομόνωση αεροπορική, γιατί θα τις διώξει σε άλλα αεροδρόμια.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε. Πρώτον. Υπάρχουν και άλλες πράγματι low cost εταιρείες.
1: Ναι.
0: Είναι η Wizz Air,
1: καλά το λες. Ναι.
0: Είναι η EasyJet, καλά το λες.
1: Ναι.
0: Η EasyJet και η Wizz Air έχουν ελάχιστες ως μηδαμινό
1: περιφερειακά αεροδρόμια.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα.
0: Στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και της πύλη εισόδου και εξόδου όλης της Βορείου Ελλάδος προς την Ευρώπη.
1: Ενώ λες, έτσι,
0: κανείς
1: Ryanair
0: δεν ταξιδεύει από την Καβάλα,
1: ναι,
0: προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί κάποιοι να έρχονται εισερχόμενοι, αλλά
1: έρχονται.
0: Κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει.
1: Με την EasyJet έρχεται ο ανιψιός με το Λονδίνο από το Μάη και μετά που έχει πτήσει για λόγω θάσου το αεροδρόμιο μας. Αλλά όπως λες, κανείς δεν ταξιδεύει από έναν προορισμό.
0: Ναι, γιατί είναι αδύνατον, έχεις μπει να δεις πόσο κοστίζει να πας στο εξωτερικό από την Καβάλα.
1: Τι εννοείς, με ποια εταιρεία?
0: Να μπεις. Να βάλεις προορισμούς στους οποίους συνδέει και να δεις.
1: Ναι.
0: Είναι εξωφρενικές.
1: Εξωφρενικές είναι οι χρεώσεις.
0: Είναι εξωφρενικές.
1: Γιατί οι χρεώσεις για την Αθήνα είναι.
0: Δηλαδή, λέγαμε ότι συνδέθηκε αεροπορικά η Καβάλα με την Ryanair. Μπήκατε να δείτε πόσο κοστίζαν τα εισιτήρια. Έκαναν 250-300 ευρώ το απλό εισιτήριο. Το να πας και άλλο τόσο να γυρίσεις.
1: Τι λέμε τώρα. Μα λοιπόν, εγώ παίρνω παράδειγμα, γιατί δεν είναι low cost η Aegean, παίρνω παράδειγμα τις χρεώσεις από το αεροδρόμιο της Καβάλας για την Αθήνα. Είναι δυνατόν 200 ευρώ, 205 ευρώ ένα απλό αεροπορικό εισιτήριο Καβάλα Αθήνα, τώρα θα τρελαθούμε? Αυτό έπρεπε να είναι 70-80 ευρώ.
0: Ναι.
1: 70-80 ευρώ έπρεπε να είναι, Θοδωρή.
0: Λοιπόν,
1: όταν πας σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τις low cost από τον αερολιμένα Ελβενιζέλος με 70-80 ευρώ.
0: Η Ryanair συνέδεε την Θεσσαλονίκη και άρα τη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν με όλες τις χώρες της Ευρώπης, πρώτον, έτσι, και κάποιες άλλες χώρες όπως η Γεωργία, αλλά και με πολλούς προορισμούς, μέχρι πέρσι περισσότερους, φέτος είναι μειωμένοι, μέσα στην Ελλάδα. Μέχρι πέρσι, γιατί φέτος δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο προορισμοί από τους οποίους ξεκινήσει ο Ρόδος και Κέρκυρα, συνέδεε η Ρόδο, την Κέρκυρα, την Κρήτη και το Ηράκλειο και τα Χανιά, τη Σαντορίνη, και μπορεί να ξεχνάω και άλλους προορισμούς, δηλαδή και τα νησιά
1: και,
0: κάποια από τα νησιά του Αιγαίου. Φέτος αυτό δεν ισχύει, γιατί ήδη έχουν κοπεί προορισμοί, δηλαδή η Κέρκυρα και η Ρόδος έχουν κοπεί, αλλά ήταν συνολικά 36 προορισμοί. Σε απόλυτους αριθμούς η Ryanair ευθυνόταν για την μισή επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Μακεδονία.
1: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα να πείτε τι μας αφορά εμάς. Εμείς έχουμε το δικό μας αεροδρόμιο. Το δεύτερο όμως για την εξυπηρέτησή μας είναι της Θεσσαλονίκης. Και για τους προορισμούς κυρίως στο εξωτερικό.
0: Το δικό μας αεροδρόμιο είναι για την εξυπηρέτηση των εισερχόμενων τουριστών προς θάσου.
1: Έτσι.
0: Πότε θα το πάρετε απόφαση?
1: Αυτό είναι. Αυτός είναι ο όγκος εργασιών του.
0: Δεν
1: και μόνο
0: είναι
1: αυτός.
0: Σε καμία περίπτωση, σε καμία τιμή, σε κανέναν προορισμό ανταγωνιστικό ως προς κανένα αεροδρόμιο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Οι τιμές, οι χρεώσεις είναι εξωφρενικές. Οπότε αυτό το αεροδρόμιο, η χρήση του είναι αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση
1: για
0: του τουριστικού προορισμού. Καβάλα.

0: Παύλα, θάσο.
1: Και να παίρνει κανένα δυο δικηγόρου, κανένα δυο επιχειρηματίε καθημερινά, του πηγαίνει στην Αθήνα.
0: Αυτοί που μπορούν να αναπληρώσουν 150 ευρώ εισιτήρια για να πάνε
1: και
0: στην
1: 200.
0: Αθήνα.
1: Και 200. 202 πλήρωσα εγώ.
0: Ξαναλέω. Το να κλείσει η αεροπορική βάση τη Ryanair, δεν ξέρω αν αυτό το κενό θα συμπληρωθεί και από τι. Λογικά όχι. Γιατί μπορεί στο μυαλό μα να συμπληρωθούν, να συμπληρώνουμε εμεί τα κενά. Όπως μας βολεύει επικοινωνιακά, αλλά η φύση τα κενά τα συμπληρώνει με την αγορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή είμαι και σου ξεκίνησα να σου λέω ότι την είδηση την ήξερα από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν τη μετέδωσα γιατί περίμενα να δω τι θα γίνει. Και πλέον υπάρχουν επαφές του Δήμαρχου, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Αγγελούδη, αλλά και του Προέδρου του Επιμελητηρίου, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στη Θεσσαλονίκη με την αεροπορική εταιρεία, τη Ryanair, και θέλουν να μεταβούν και στο Δουβλίνο, μπας και τους μεταπίσουν. Ξαναλέω ότι χάνεται το μισό επιβατικό κοινό του αεροδρομίου Μακεδονία, που είναι η μοναδική πύλη από τη Λάρισα και πάνω για όλη τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη, σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης. Και αν αυτό σημαίνει ότι κόβονται για όλους μας, για όλους μου και βάζω και τον εαυτό μου, τα σχετικά φθηνά ταξίδια προς χώρες του εξωτερικού, υπάρχει μια ακόμη σοβαρότερη παράμετρο, ακόμη σοβαρότερη και από τον ίδιο τον τουρισμό. Δεκάδες χιλιάδες νέοι, οι οποίοι, σαν το γιο σου, εργάζονται στο εξωτερικό, χρησιμοποιούν τις low cost εταιρείες, την εξής μία δηλαδή, γιατί μία εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Σου λέω, η Wizz Air συνδέεται μόνο νομίζω με την Αγγλία, με το Λονδίνο και το Βουδαπέστη, τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Η EasyJet πάλι είναι ανύπαρκτη σχεδόν στην Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιούν τις low cost εταιρείες και εγώ ξέρω δεκάδες, εγώ μόνο ξέρω δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, όπου διαμένουν στο Βέλγιο, όπου διαμένουν στο εξωτερικό και δουλεύουν και εργάζονται, για να έρχονται στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους.
1: Βέβαια.
0: Αυτούς τους ανθρώπους τους στέλνεις με την Aegean και τις χρεώσεις της Aegean που είναι μονοπωλιακές, γιατί είναι μονοπόλιο. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Χαλκιδική, για τον τουρισμό της Βορείου Ελλάδος, για τους Έλληνες μετανάστες οι οποίοι έρχονται συνεχώς στα σπίτια
1: για τους νέους επιστήμονες που δουλεύουν στο εξωτερικό και θέλουν να γυρίσουν κάποια στιγμή στην πατρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Για διακοπές έστω.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια, δεν το συζητώ. Περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό το μεταφορικό έργο, το αεροπορικό.
0: Είναι καταστροφή. Λοιπόν, και με κάτι ακόμα θα κλείσω, γιατί.
1: Αφού πήγε στα δρομολόγια, πάνε και στα θαλάσσια δρομολόγια. Κάτι
0: εκεί
1: που είχες πει το
0: υπάρχει η φημολογία, λοιπόν, στις 29, επειδή μπήκα και έψαξα την απόφαση, με ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος των τύπων σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στις 29 Τετάρτου έχει εκδοθεί το κάλεσμα, η πρόσκληση από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, τις ναυτιλιακές, για να αναλάβουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια κατά αποκλειστικότητα. Μέσα σε αυτή την πρόσκληση, λοιπόν, φημολογείται ότι θα υπάρξει και δρομολόγιο για το Καβάλας, για τη σύνδεση Καβάλας-Αμοθράκη, τρεις φορές την εβδομάδα, με συγκεκριμένου τύπου πλοία, ας πούμε, και χωρητικότητας, έτσι. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες που περιέχονται μέσα στην απόφαση.
1: Τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Τρεις φορές την εβδομάδα. Στην πρώτη φάση θα είναι πρόσκληση ενδιαφερομένου χωρίς επιδότηση και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, ή τουλάχιστον αυτό εμείς πρέπει να ελπίζουμε, να βγει σε δεύτερη φάση νέα πρόσκληση για επιδοτούμενη γραμμή. Εάν λοιπόν καταφέρουν, και εκεί θα φανεί και η παρεμβατικότητα και πόσο μπορούν να επέμβουν οι καβαλιάδες βουλευτές και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, 4 στα 4 θυμίζω έχουμε. Εάν λοιπόν πιστεί το ΙΠΕΝ να χρηματοδοτήσει, να καταστεί λοιπόν αυτή η γραμμή επιδοτούμενη, τότε αυξάνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες να βρεθεί ανάδοχος, γιατί με την πρώτη διαδικασία, αν βρεθεί ανάδοχος, εμένα να με πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε, αν γίνει επιδοτούμενη η γραμμή, τότε να
1: βρεθεί και ενδιαφέρον.
0: Και ανάδοχος και ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χθες σου έλεγα για αυτή τη.

0: αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο ετοιμάζει η ομάδα αλήθειας και η Συναυτό.
1: Ναι.
0: Βασισμένο στο βιβλίο της Ελένης Βαβιτσιώτη και της κυρίας Δένδρινου, η τελευταία μπλόφα για την διαπραγμάτευση του 2015, το οποίο βιβλίο ουσιαστικά στολίζει τον Τσίπρα, το ντοκιμαντέρ επίσης θα στολίζει και θα υβρίζει τον Τσίπρα και τα ζώα που ψηφίσανε τον Τσίπρα. Ποιοι το γράψαν όμως, πρώτον, και δεύτερον, θα πάμε να ακούσουμε και αυτό που σου έλεγα.
1: Τους συγγραφείς λοιπόν.
0: Για αυτό που σου έλεγα για το Μητσοτάκη, που μιλάει για την τοξικότητα, που μιλάει για τα fake news, που έκανε, που έκανε συνέδριο με τα λεφτά μας, συνέδριο αλήθειας.
1: Ναι.
0: Καλώντας όλους τους αρχιερείς των fake news και της ακραίας τοξικότητας. Έτσι, το αντισύριζα με το.
1: Πάμε πρώτα να κάνουμε να έχουμε
0: ποια έγραψε το βιβλίο λοιπόν πρώτα.
1: Ναι.
0: Η Ελένη Βαρβιτσιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Αδελφή του Μίλτου Βαρβιτσιώτη.
1: Α, του γνωστού οίκου.
0: Του βουλευτή και υπουργού.
1: Α, μάλιστα.
0: Κόρη του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Του βουλευτή και υπουργού. Ο Μίλτος Βαρβιτσιώτης είναι ο ιδιοκτήτης της VNO. Η VNO, όπως θυμάσαι που είχα εξηγήσει εδώ πέρα, τα εταιρικά σχήματα γύρω από την Blue Skies, είναι η θυγατρική της Blue Skies, μέσω της οποίας χρηματοδοτούνταν η ομάδα αλήθειας και τα στελέχη της, τα οποία σήμερα είναι υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Okay. Αυτή λοιπόν η Ελένη Βαρβιτσιώτη, η αδερφή του Μίλτου Βαρβιτσιώτη, η οποία ήταν και στην ομάδα, ήταν στη VNO, του ιδρυτή της VNO και του μέτοχου, έναν εκ των δύο ιδρυτών της Blue Skies, της ομάδας αλήθειας, έγραψε το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Για να μας εξιστορήσει τα γεγονότα του 2015, προφανώς ως διαφώτιση. Αυτό είναι διαφωτισμός, δεν είναι προπαγάνδα, θα πει κανένας, ούτε θα είναι κατασκευάσμα. Ένα λοιπόν από τα κατασκευάσματα το οποίο αφήνεται να εννοηθεί μες στο βιβλίο, αλλά η ομάδα αλήθειας και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτα τότε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και μετέπειτα ως πρωθυπουργός, διέδιδε ως πραγματικότητα, ως γεγονός. Γιατί εκείνο είναι που το κάνει χειρότερο, και άμα δεν μου το ανοίξει τώρα θα σκάσω. Α, μου το άνοιξε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το μέγιστο ψέμα και τη μέγιστη παρόλα ότι ανταλλάξε ο Τσίπρας το μακεδονικό με τις συντάξεις. Λοιπόν, κάτσε να το ανοίξω μισό λεπτάκι, δώσε μου. Γιατί μου βγάζει, είναι από το Twitter και πρέπει να το ανοίξω μάλλον σε browser, πιστεύω τώρα, και να με συγχωρείτε, θα μπορέσουμε να το μεταδώσουμε με τη φωνούλα του Πρωθυπουργού μας.
1: Accept
0: all cookies.
2: Ήταν βαρύ αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
3: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού σε ένα εξαιρετικό βιβλίο.
1: Εξαιρετικό.
3: Τελευταία μπλούθα, όπου αναφέρεται.
0: Γράψετε καλύτερο.
3: Και δεν διαψεύστηκε από κανένα.
2: Είναι κόρη συμμαθητή μου, ήμουν από τους πρώτους που πήρα το βιβλίο.
3: Ότι ο κύριος Γιούγκερ τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, το 2015, είπε στον κύριο Τσίπρα, θα σε βοηθήσουμε τώρα, αλλά θα μας βοηθήσεις κι εσύ όταν έρθει η ώρα να λύσεις το Σκοπιανό. Λοιπόν, αυτό είναι μια κουβέντα την οποία είπε ο κύριος Γιούγκερ, καταγράφεται σε ένα πάρα πολύ σοβαρό βιβλίο από δύο εξαιρετικά σοβαρές δημοσιογράφους. Λοιπόν, δεν διαψεύστηκε από κανέναν και είναι η καλύτερη απόδειξη αυτού που λέω, ότι το Σκοπιανό δεν λύθηκε μόνο επειδή ο κύριος Τσίπρας είχε κάποια πρεμούρα να το λύσει, αλλά μπήκε στα πλαίσια μιας γενικότερης συμφωνίας που έκανε με τους εταίρους μας. Ας βγει να το διαψεύσει.
4: Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για συναλλαγή της κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό να απαντά ότι αν δεν τηρηθούν τα συμφωνημένα, η συμφωνία των Πρεσπών δεν θα ισχύσει.
5: Ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις μειώσεις των συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να έχετε ψηφίσει με μια μείζωνα εθνική υποχώρηση.
2: Ήταν βαρύ αυτό που είπατε, ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια με τη συμφωνία των Πρεσπών.
3: Δεν το είπα εγώ. Το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού σε ένα εξαιρετικό βιβλίο.
2: Το διαβάζει.
3: Η τελευταία μπλόφα.
4: Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για συναλλαγή της κυβέρνησης.
0: Λοιπόν,
1: ναι, και δεν το είπε αυτός, ρε παιδί μου. Τώρα γιατί επιμένεις? Το διάβασες ένα βιβλίο πολύ
0: πρώτον,
1: σοβαρό.
0: Δεν το λέει στο βιβλίο, υπονοείται στο βιβλίο.
1: Υπονοείται,
0: το οποίο βιβλίο λέει... ακριβώς επειδή είναι εκδόσεις

0: ομάδας αλήθειας. Μετά μεταφέρθηκε μέσω της VNO, της Blue Skies και όλου αυτού του μηχανισμού, και από κάτι το οποίο υπονοείται χωρίς να στοιχειοθετείτε, γιατί σας διάβασα χθες το εδάφιο και δεν προκύπτει πουθενά τέτοια συμφωνία, προκύπτει ότι υπονοεί ο Γιούγκερ ότι για τα όλα αυτά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα και για όλη αυτή την προσπάθεια, θα έπρεπε και η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη κατανόηση σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, χωρίς καν να αναφέρει το Σκοπιανό, όπως το λέει εδώ ο Μητσοτάκης.
1: Είδες τι εύκολο είναι να διαρρέεις πράγματα ανυπόστατα.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο ξεκίνησε ως ακριβώς υπονοούμενο, μετά πάρθηκε από την ομάδα αλήθειας, κυκλοφόρησε ως θέσφατο, δηλαδή ως γεγονός, χωρίς να στοιχειοθετείται από πουθενά. Μετά αυτό το γεγονός το οποίο κατασκεύασαν υιοθετήθηκε από τους πολιτικούς τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έγινε σημαία, και αφού υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βλέπεις ότι άκρητα υιοθετήθηκε και από το συγχωρεμένο τον Παπαδάκη, άρα τα κεντρικά ελεγχόμενα και τότε ΜΜΕ, τα οποία φυσικά ήταν αντιπολιτευόμενα, γιατί για πρώτη φορά κάποιος τους έβαλε να πληρώσουνε για τις δημόσιες συχνότητες τις οποίες χρησιμοποιούσαν παράνομα και χωρίς να έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ ποτέ. Έτσι. Και έγινε γεγονός. Και γεγονός το οποίο έφτασε να είναι επιχείρημα μέσα στη Βουλή. Από τον ίδιο άνθρωπο βέβαια που είπε ότι έβγαλε ο Μιλωνάκης όγκο στο κεφάλι, γιατί η κακή αντιπολίτευση του ζήτησε τα ρέστα για τις
1: υποκλοπές. Ήταν πολύ τοξική και το φόρτισε με άγχος.
0: Λοιπόν, μπράβο. Γι' αυτά ήταν ένα σύντομο μάθημα ειλικρινούς, υγιούς, του πώς στείνεται πρώτα απ' όλα ένα ψέμα, το ψέμα από υπονοούμενο γίνεται γεγονός, το γεγονός υιοθετείται από τον επικοινωνιακό μηχανισμό, κανάλια, εφημερίδες, site, και μετά αυτό γίνεται και φτάνει να είναι πολιτικό επιχείρημα μέσα στη Βουλή. Okay.
1: Τα βήματα ενός ενορχιστρωμένου ψεύδους είναι αυτά που περιέγραψες.
0: Και όλα αυτά τα διέψευσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Τι είπε δηλαδή?
0: Ότι ο Πρωθυπουργός, αν το είπε αυτό.
1: Αν το είπε, ναι.
0: Ναι.
1: Μα εμείς τώρα
0: δεν έλεγε την προσωπική του άποψη,
1: αλλά
0: μετέφερε αυτό το οποίο διαδιδόταν τότε.
1: Αχα. Ναι.
0: Ο Μαρινάκης μας επέστρεψε, ο Μαρινάκης, ο αρχηγός της ομάδας αλήθειας, υπενθυμίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο στρατάρχης της ομάδας αλήθειας, τι μας κάνει, μας επιστρέφει στο 2018. Δηλαδή, στο κάποιος υπονοεί κάτι χωρίς αποδείξεις μέσα σε ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: Σήμερα με δήλωσή του. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αυτή η δήλωση Μαρινάκη σε επιστρέφει πίσω στην αρχή του κύκλου. Στο ότι κάποιος... Κάποιος το υπονόησε στο βιβλίο,
1: ναι.
0: Διαδιδόταν, λέει.
1: Ναι.
0: Εκείνη την περίοδο, και το μετέφερε και ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα επιστρέφουμε πίσω στο 2018, δηλαδή ήταν ψέμα, δεν υπήρχε καμία απόδειξη για αυτό, δεν εδραζόταν πουθενά αυτή η κατηγορία, γιατί μιλάμε εδώ ακριβώς για μια πολύ σοβαρή κατηγορία, γιατί σχετίζεται με μια εθνική προδοσία, υποτίθεται, και κατασκευάστηκε η υπόνοια, έγινε γεγονός, το γεγονός έγινε πολιτικό επιχείρημα, το πολιτικό επιχείρημα έφερε πολιτικές εξελίξεις, αλλάξαμε κυβέρνηση και φυσικά η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει καταργήσει. Πού είναι που θα άσκησε την συμφωνία των
1: Μαρτίων? Έλαντε.
0: Γιατί καλά λέμε, πού είσαι ρε Αλέξη, ο Αλέξης ο μνημοσυνιοσχίστης που δεν τα άσκησε τα μνημόνια και έκανε την κολοτούμπα, τη famous κολοτούμπα και αυτή η ατάκα του Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης είπε ποτέ δεν θα πω τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό Μακεδόνα. Έτσι. Και ποτέ δεν θα αναγνωρίζω τη Μακεδονία. Εδώ στην Καβάλα το έλεγε. Μη με πείτε τώρα να φέρω και αυτές τις αποδείξεις, γιατί τις έχω και αυτές τις αποδείξεις. Μπορώ να επιστρέψω αν θέλετε. Γιατί με έστειλες.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα περιμέναμε 2 ώρες, αν θυμάσαι. Είχε μίλησει στην Καλαμίτσα,
1: ναι,
0: το 2019.
1: Ναι.
0: Και τα είχε πει αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ήμουν παρόν.
1: Ναι.
0: Αυτίκος και αυτόπτης.
1: Μάρτης.
0: Και οπτικά και ακουστικά. Αυτόπτης και αυτίκος Μάρτης. Και όταν με πήρε τηλέφωνο να

0: σου μεταφέρω τι είπες, το πρώτο που είπε ήταν αυτό. Ότι θα την καταργήσει, δεν την αναγνωρίζει.
1: Από κολοτούμπα σε κολοτούμπα.
0: Οκ.
1: Okay.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.

Έτσι πάει ιεραρχικά το ψεύδος. Αρχίζει η διάδοση, οι φήμες, οι πληροφορίες, οι ανυπεβεβαίωτες. Μετά πάμε σε ένα βιβλίο, στα γραφόμενά του, σε δύο εξαιρετικούς συγγραφείς, οι οποίοι θέλουν να αποδομήσουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Μετά αυτό το υιοθετεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το λέει σε δημόσιες δηλώσεις του και στο τέλος καταλήγουμε να λέμε όχι, δεν το είπαμε, διαδίδονταν τότε. Επιστροφή στο παρελθόν λέγεται αυτό, μετά από όλη αυτή την βρώμικη διαδρομή, στην οποία βεβαίως συμμέτοχοι είναι και τα μέσα ενημέρωσης.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης αποδηλεί, ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3

0: Τα ξημερώματα, ίσως τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική.
1: Αλφα 88,6.
2: Λοιπόν, λίγο νωρίτερα σας αφήνω σήμερα, φίλες και φίλοι, να αποκαταστήσουμε ένα τεχνικό πρόβλημα που πρέπει να το ελέγξουμε και να το διορθώσουμε. Το ραντεβού μας ισχύει και είναι για αύριο στις 12 ακριβώς. Γεια σας.

0: σε κάποιες από αυτές, ναι. Αλλά το brand, για το λέω franchise. Το ναι. franchiser συνήθως είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έρχεται και παίρνει τη μεγάλη φίρμα Χιώτης και φτιάχνει μια εταιρεία.
1: Πάντως μπήκαν οι τράπεζες, πούλησαν φθηνά στα funds.
0: Αληθεύει.
1: Και στις εταιρείες διαχείρισης πήγαν και μπήκαν μέτοχοι. Για να έχουν και αυτοί ένα κέρδος. Έτσι,
0: εκεί μπήκανε λοιπόν με μια λογική ότι θα ξοδέψω όσο γίνεται λιγότερα.
1: Ναι.
0: Κανείς δυστυχώς δεν τους υποχρέωσε ποτέ.

0: Sky με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Τζέσι Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, την αρχισυνταξία του μαγκαζίνου. Η Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Έχει πολλά πράγματα σήμερα και ειδήσεις που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες θα τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουν αρχίσει όπως φαίνεται τα προεόρτια για το νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στο στόχαστρο του Ιράν τα Εμιράτα δείχνουν τα δόντια τους με ντρόνς και πυράβλους οι φρουροί της Επανάστασης. Καθαρίζουμε τα στενά από ιρανικά πολεμικά πλοία, υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Τι θα αποφασίσει ο Τραμπ?
1: Πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ το εξής ερώτημα. Έτσι. Η εγκεχηρία διδάχτηκε στον αέρα ή όχι?
2: Που του μετέφερε είναι πως τα Εμιράτα σκέφτονται να απαντήσουν, να μην μείνουν, να μην συγγίσουν απέναντι σε αυτά τα χτυπήματα, αλλά εξετάζουν το ενδεχόμενο της απάντησης με στρατιωτικά μέσα βεβαίως.
3: Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε προεόρτη ενός νέου κύκλου έντασης και αναφέρομαι σε επιχειρησιακή ένταση, στη λογική ότι το Ιράν δείχνει αντιστάσεις στη διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί να βρουν τρόπο να ανοίξουν τα στενά.
0: Υπάρχει σημειωτέων και μια επίσκεψη, θα τα πούμε στη συνέχεια, υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής συμμαχίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στα Εμιράτα. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Τώρα, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα ή ακόμη και λήψης νέων μέτρων εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση.
4: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
5: παρατάσεις,
4: κρίση.
5: Fuel pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι.
4: Όλα είναι στο τραπέζι.
0: Μήνυμα καλής θέλησης αλλά και αποφασιστικότητας από τον Νίκο Δένδια. Μπορεί να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά εάν πραγματικά το θέλει η Άγκυρα, λέει ο Υπουργός Άμυνας. Ωστόσο, αναφερόμενος και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, είπε:
6: Να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα, να μας δούμε.
7: Νομίζω η Τουρκία, αντί να κοκορεύεται και να κάνει, νομίζω επειδή είναι χώρα με δυνατότητες, πρέπει να συνυπάρξει στο καινούριο στάτους που δημιουργείται στην περιοχή.
8: Βλέπει ότι τα αναθεωρητικά της σχέδια πάνε περίπατο σιγά σιγά. Υψώνεται ένα τείχος ανάσκησης από την Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θα ήθελα τώρα να δώσετε λίγο προσοχή. Θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες, εδώ στο μαγκαζίνο και σε πολλές εκπομπές βεβαίως, μιλούσαμε για τον περιπτερά στη Γαστούνη που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα Ρωμά, επειδή κάποια στιγμή ο άνθρωπος αγανάκτησε μετά από μια καθημερινότητα κλοπών στο περιπτερό του, τόλμησε να τους εμποδίσει να τον ληστέψουν για ακόμη μια φορά. Τότε είχαν μαζευτεί όλοι.

0: για να τον εκδικηθούν και έλεγε ο άνθρωπος.
1: Τι μαζευτήκαν 15-20 άτομα, οι οποίοι ήρθαν οπλισμένοι με ξύλα, καδρόνια, σίδερα, μέχρι και κοφτάκια ηλεκτρικά ήρθανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι ήρθαν να κάνουν και τα διαλύσαν όλα και μας τυπήσαν και εμάς και, το γιο μας.
0: Το ξυλοκόπησαν τον ίδιο και το γιο του. Αυτός ο άνθρωπος μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να στήσει ένα νέο μαγαζί. Αν δε, πίστευε ότι υπάρχουν αρχές σε αυτόν τον τόπο που επιβάλλουν τον νόμο. Λίγες ημέρες πριν να ανοίξει το μαγαζί.
2: Ξέσπασε εκεί περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος είχε έρθει σε αντιπαράθεση και έφυγε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο έχει σημειωθεί. Μόνο ότι πρόκειται για εμπρισμό από άτομο ή άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν την ζημιά.
0: Άνοιξε ένα μαγαζί και του το κάψαν. Το σπάσαν. Και το καινούριο μαγαζί που άνοιξε, ο άνθρωπος που του έλεγαν ότι μη σε νοιάζει, εμείς θα σε προστατεύσουμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωινό. Είναι ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από μια είδηση που μου έχει έρθει και αφορά πάρα πολλούς οδηγούς. Η λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης φεύγει από τη Νέα Ιωνία, όπως γνωρίζεις, από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας, από την Έλα Λαμέιν, και πηγαίνει προς την Αγία Όλγα, το Κωνσταντοπούλιο, όπως λέγεται, νοσοκομείο τώρα πια, για να καταλήξει προς το Χαλάνδρικα Ποδιστρίου, έτσι, κτλ. Αυτή η κεντρικότατη λεωφόρος θα κλείσει από αύριο. Και τουλάχιστον για 10 ημέρες, μέχρι και 15 μπορεί.
0: Πονάει αυτό.
3: Πονάει πολύ, έχεις δίκιο. Για να γίνουν εργασίες συντήρησης στη γέφυρα, μια γέφυρα που όπως θα θυμάσαι πριν λίγο καιρό άρχισαν να πέφτουν κομμάτια μπετού πάνω στους οδηγούς και θα πρέπει να την να κατασκευάσουν υπό μία έννοια. 10-15 ημέρες κατά τα φαινόμενα λοιπόν, χωρίς την εθνική αντίσταση. Το θέμα είναι πού θα πάει ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι πολλές συναλλακτικές, αυτό θέλω να πω. Θα πρέπει να μπαίνουν μέσα από τον Ιω Ηράκλειο ή την Αττική Οδό.
0: Περιπέτεια
3: μεγάλη. Θα τα πούμε όμως, θα τα λέμε και αύριο. Ναι. Προς το παρόν, για να μην σε καθυστερώ, προσέχουμε το κέντρο της Αθήνας, γιατί και η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Αμαλίας έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Αρκετή κίνηση και στην κάθοδο της Αρδιτού. Η Σχιστού δεν έχει αδειάσει από το πρωί επί της ουσίας. Όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, λόγω εργασιών, συναντούν μποτιλιάρισμα, το οποίο όσο περνάει η ώρα, τώρα που μεσημεριάζει, θα μεγαλώνει αυτό το μποτιλιάρισμα και οι εργασίες δεν είναι για λίγες ώρες, θα είναι για ημέρες από ό,τι έχω μάθει. Και κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού και τα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανασχέσεις σημαντικές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας έδωσε και μια εικόνα για το τι θα γίνει αύριο. Θα τα πούμε βεβαίως, θα επικυρωποιήσουμε τα πράγματα ανάλογα με τις εξελίξεις και αρχίζουμε από τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η εκεχηρία μοιάζει να έχει πλέον καταρρεύσει στην ουσία και όλα τα μέρη να προετοιμάζονται για το νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων. Το Ιράν, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν κάμπτεται από τις επιβουλές των Αμερικανών, εξαπέλυσε επίθεση στα Εμιράτα. Τη χώρα που αυτή τη στιγμή διατηρεί τους πιο στενούς δεσμούς με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που ο πρόεδρος του νέου γύρου πολεμικών συγκρούσεων. Το Ιράν, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν κάμπτεται από τις επιβουλές των Αμερικανών, εξαπέλυσε επίθεση στα Εμιράτα. Τη χώρα που αυτή τη στιγμή διατηρεί τους πιο στενούς δεσμούς με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει με πύρινο λόγο και απειλεί για ακόμη μια φορά τις Ιρανικές δυνάμεις ότι θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Ο Σταύρος Ιωάννιδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
4: Ξανά ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν, όπου σύμφωνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα συστήματα εράμινας της χώρας κατέριψαν τουλάχιστον 12 βαλιστικούς πυράβλους, 4 πυράβλους κρούζ, 3 ουσιαστικά ο ένας έπεσε στη θάλασσα όπως λένε, και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Φουτζέιρα, στον τερματικό σταθμό του αγωγού πετρελαίου. Πληροφορίες για χτυπήματα σε πλοία και ένα σκηνικό το οποίο επαναλαμβανόταν μέχρι αργά το βράδυ, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν έρχονταν κατά κύματα. Τώρα, αυτή η ένταση φαίνεται πως τουλάχιστον προς το παρόν δεν εξαπλώνεται. Το βάζουμε αυτό όμως με ένα ερωτηματικό. Με τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων υπήρξε επικοινωνία του επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της χώρας με τον ομόλογό του εδώ στο Ισραήλ, και αυτό που του μετέφερε είναι πως τα Εμιράτα σκέφτονται να απαντήσουν με στρατιωτικό.

0: αμέσα βεβαίως.
1: Τα Εμιράτα. Τα Εμιράτα που δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και ντρόνς και αντιμετωπίζουν αυτές τις επιθέσεις μάλιστα με συστήματα, με οπλικά συστήματα που έχουν πάρει από το Ισραήλ. Οι Άραβες αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις του Ιράν με Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Εκεί στα Εμιράτα πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας αυτή η επίσκεψη. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ρήτρα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Είχαν στείλει F-16 τότε με την κρίση του Roots Race, F-16 τα οποία βρίσκονταν στην Κρήτη. Από τα Εμιράτα έχουμε πάρει πολεμικό εξοπλισμό για φρεγάτες και για τα Απάτσι, τα οποία διατηρούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι πολύ στενές οι σχέσεις που διατηρούμε με τα Εμιράτα και πρόσφατα τους δώσαμε και εξοπλισμό. Εκεί, εν μέσω επίθεσης που δέχονται τα Εμιράτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι η πέμπτη επίσκεψη στην χώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού και ειδικά στην συγκεκριμένη συγκυρία, μόλις χθες δέχτηκαν νέα πλήγματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Κυβερνητικά στελέχη λένε πως αυτό αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ενός αξιόπιστου εταίρου, διότι όπως περιέγραψες υπάρχει μια στρατηγική σχέση το μεταξύ των δύο χωρών, η οποία ξεκινά από τα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και μαθαίνει σε μια σειρά από άλλους τομείς. Την ελληνική πλευρά επιμένουν πως στην όλη κρίση είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν όλες οι πλευρές προσιλωμένες σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει και σε μια βιώσιμη ειρήνη και την διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας, κυρίως στα στενά του Ορμούζ, κάτι που επηρεάζει προφανώς την παγκόσμια οικονομία και είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα την Ελλάδα.
1: Και δεν θα μείνει στα Εμιράτα ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
3: Ναι, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός, διότι ο αρχικός προορισμός του είναι το Αμάν της Ιορδανίας, εκεί όπου αύριο θα έχουμε την τριμερή σύσκεψη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, άλλη μια τριμερή στην ευρύτερη περιοχή στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μια χρονική συγκυρία, επαναλαμβάνω, που είναι πολύ κρίσιμη για την εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τα Εμιράτα να προειδοποιούν ότι είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις και να έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς, τους στενότερους νομίζω από κάθε άλλη χώρα στον κόλπο, με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τώρα, για το τι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει.
4: Εκεί που περίμενε ο πρόεδρος ότι πάμε σε μια ειρηνική λύση, φέρεται ότι μπορεί να αναγκαστεί να πάει σε πόλεμο. Έχει σημασία ότι αυτοί που χτύπησαν τα Εμιράτα, τα χτύπησαν επίτηδες τα Εμιράτα. Γιατί? Ναι. Τα Εμιράτα έφυγαν από τον ΟΠΕΚ. Τα Εμιράτα για να αντιμετωπίσουν την προηγούμενη κατάσταση με το Ιράν ζήτησαν βοήθεια, δεν ζήτησαν βοήθεια από τη Σαουδική Αραβία, δεν ζήτησαν από την Τουρκία, δεν ζήτησαν από το Κατάρ, ζήτησαν από το Ισραήλ. Έχει σημασία λοιπόν ότι οι Ιρανοί χτύπησαν τα Εμιράτα. Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί λένε ότι δεν το έκαναν αυτοί, η βασική εφημερίδα στην Τεχεράνη, ο τίτλος της είναι ότι είναι πύραυλη από την Τεχεράνη εναντίον των Εμμυράτων. Οπότε, ας το πούμε, μέσως το παραδέχονται. Τώρα, ποια θα είναι η απάντηση της Αμερικής? Πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ το εξής ερώτημα. Η εκεχηρία τεινάχτηκε στον αέρα ή όχι? Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει. Και φανταζόμαστε ότι σε επόμενες 24 ώρες θα πληροφορηθούμε εάν
5: η απάντηση,
4: η εκεχηρία πήγε περίπατο.
1: Αν η εκεχηρία πήγε περίπατο, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, μετά τις τελευταίες κινήσεις των Ιρανών, τις επιθέσεις δηλαδή, στα Εμιράτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χθες να έχουμε και μία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, μία απότομη άνοδο, ραδαία άνοδο, στις τιμές του πετρελαίου, στα 112, στα 113 δολάρια, για να υποχωρήσει μετά. Σήμερα σημειώνει μία μικρή υποχώρηση. Προσπαθούν και οι αγορές να καταλάβουν

0: πώς ακριβώς θα κινηθούν τα πράγματα, βλέποντας πάντως, διαβλέποντας ότι δεν πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Όλες οι μεριές βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση το παρακολουθεί και η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, ήταν το πρωί στο Sky και άφησαν αυτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων.
1: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
2: παρατάσεις,
1: κρίση.
2: Fuel pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι.
1: Όλα είναι στο τραπέζι. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θυμίζω ότι fuel pass και diesel επιδότηση είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία αναμφισβήτητα εξετάζουμε για παράταση. Όμως ακόμα είναι νωρίς.
0: Αφήνει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε στο βλέποντας και κάνοντας. Για να το πω έτσι απλά, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Μετά από μία άνοδο χθες και ως συνέπεια των επιθέσεων που είχαμε στα Εμιράτα, σήμερα βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση. Αλλά πάντοτε, όταν λέμε για υποχώρηση, πάντοτε σε πολύ ψηλά επίπεδα.
3: Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν τιμολογείται τίποτα απολύτως. Έχει βρεθεί ένας μαγικός τρόπος, έτσι, όπου και οι επιχειρήσεις πολεμικές έχουν επανεκκινήσει, όχι έντονες, γιατί ακόμα δεν έχουμε από πλευρά των Δυτικών, δηλαδή Αμερικανών και Ισραηλινών, αλλά είχαμε επιθέσεις αντίδραση χτες στην προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να ελέγξει το στενό του Ορμούζ από πλευρά των Ιρανών, με τις επιθέσεις που έγιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με επίκεντρο κατά κύριο λόγο το hub διελιστηρίων της Φουτζέιρα, το οποίο είναι έξω από τον κόλπο, να θυμίσουμε. Ναι. Λειτουργούσε κανονικά τα διελιστήρια αυτά, φορτώνουν κανονικά προϊόντα διείλυσης από την περιοχή.
0: Αυτό είναι το πλεονέκτημά του, φορτώνουν πλοία τα οποία δεν χρειάζεται να περάσουν από το στενό.
3: Και καταλήγει και αγωγός που κατεβαίνει και από το Ντουμπάι και αγωγός που πάει και προς την Σαουδική Αραβία.
0: Αλλά όχι ποσότητες ικανές να δώσουν αυτό που θέλει η αγορά.
3: Ναι, εδώ που είμαστε μας λείπουν όλες οι ποσότητες. Κάθε είδους ποσότητα. Έτσι. Απλώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ζήτηση είναι συγκεκριμένη, δεν είναι οξία, δηλαδή δεν έχουμε τεράστια ζήτηση στην παγκόσμια αγορά. Έχουν βρεθεί κάποιες ευκαιρίες και καλύπτονται σε πολύ πιο υψηλές βέβαια τιμές. Γιατί δεν είναι κανονικότητα το εκεί να λέμε ότι τα 113 δολάρια το βαρέλι τα οποία εδραιώνονται πλέον. Για μερικές μέρες τώρα πλέον είμαστε στην κατηγορία που εκεί που είχαμε βρεθεί μέχρι τα 100 και λίγο κάτω από τα 100 πριν δύο εβδομάδες, τώρα πλέον η κανονικότητα και είναι πρόβλημα να συνηθίσουμε σε αυτή την κανονικότητα, είναι τα 113 δολάρια το βαρέλι που βρίσκονται σήμερα. Και βέβαια τη σχιζοφρένεια ότι οι χρηματιστηριακές αγορές ανεβαίνουν, λες και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε υπερθέρμανση, δηλαδή σε full ρυθμούς ανάπτυξης.
0: Μήπως βλέπουν, γιατί και αυτή την ανάλυση έχω διαβάσει, μήπως βλέπουν κάτι για την μεθεπόμενη, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη ημέρα.
3: Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι με κάποιο τρόπο από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, ότι κάποια στιγμή θα μπουν σε επιχειρήσεις και οι Αμερικανοί, προκειμένου να ασφαλίσουν, όχι να κάνουν γενική επίθεση όχι στο Ιράν, αλλά να κάνουν ασφάλιση μόνο το στενού του Ορμούς. Άρα θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο στρατιωτικό αυτό θα το πετύχουν και μόλις το πετύχουν, το πρόβλημα θα εκλείψει. Ναι. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι για την ώρα ένα ντρόουν να σηκωθεί από την άλλη πλευρά πάει και κάνει τεράστια ζημιά. Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει για μέχρι τα τέλη Ιουνίου το κλείσιμο της πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα δικά της κοιτάσματα, πράγμα που σημαίνει ότι το 20% της παγκόσμιας αγοράς LNG μας λείπει, έτσι, και δεν είναι λίγο. Και πονάει λιγότερο την αγορά φυσικού αερίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι μεγάλη αύξηση αυτή του πετρελαίου δεν είχαμε στο φυσικό αέριο, αλλά τα 40 πλέον ευρώ εκεί είναι πλέον ο κανόνας, ενώ πριν τον πόλεμο ήταν τα 20.
0: Ακριβώς αυτό σχολιάζει ο κύριος Κορκίδης, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά και αναφέρεται στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
4: Θα έχουμε άλμα τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διαταραχές στον εφοδιασμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την ώρα δεν έχουμε λήψεις, αλλά έχουμε ανατιμήσεις. Τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δαπανίσει 250 δισεκατομμύρια επιπλέον για να αναπληρώσει το πετρελαίο στα αποθέματα και άλλα 50 δις για το φυσικό αέριο.
0: Λοιπόν, άλμα τιμών. Σε ό,τι αφορά, κάτσε να ακούσουμε και το επόμενο ηχητικό, είναι ο κύριος Ασμάτογλου, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για το πώς βλέπεις να κινείται η αγορά την εβδομάδα που τρέχει.

0: Έχει. Ο κύριος Ασμάτογλου είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων. Μίλησε στον Γιώργο Ψάλτη εδώ στον Sky.
1: Η αστάθεια όμως αυτή που βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ, η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει για το αύριο.
2: Η μέση τιμή σήμερα πόσο είναι για την 95 άρα?
1: Βρίσκεται στο 2,070 και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 λεπτά.
0: Συγκρατώ αυτό που λένε Βυζινοπόλες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πολύ απλά.
3: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε γιατί όλα εξαρτώνται από πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη. Να πει κάποιος ότι θα περιοριστεί, ότι προσπάθειες έχουν γίνει να περιοριστούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εφαρμογή το πλαφόν. Το πλαφόν για μια κατηγορία σημαντική πρατηριούχων είναι ζημιά. Γιατί πολύ απλά το πλαφόν προβλέπει ένα συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους της τάξης του 9,5% συν ΦΠΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή πολλά πρατήρια δεν βγαίνουν. Πρατήρια μεγάλα, κατά κύριο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο πρατήρια της περιφέρειας.
0: Εκεί όμως έχει δεσμευτεί Θεοδωρικάκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα λήξει τον Ιούνιο αυτή η ιστορία.
3: Δεν φαίνεται καθόλου πιθανό όλα αυτά. Νομίζω ότι όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της επιδότησης στην Αντλία, θα πάρουν παράταση.
0: Αυτό πρατηριούχοι... που είπε ο κ. Τσάπαλος, υπάρχει όλα. Ένα ταμείο που έχει μέσα γύρω στα 200 εκατομμύρια.
3: Νομίζω αυτό είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι από το 1,89 που είναι η μέση τιμή αυτή τη στιγμή του πετρελαίου κίνησης, θα δούμε ξαφνικά το 2,09 απότομα. Δηλαδή εν
0: για
3: μέσω
0: το πετρέλαιο. Και ναι. Το ΠΑΣ θα μπορεί να υπάρξει νέο ΠΑΣ.
3: Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣ ισχύει μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και νέο ΠΑΣ, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
3: Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, το πιθανότερο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το ελληνικό δημόσιο, για να τα λέμε όλα, γιατί οι ακροατές σου είναι υποψιασμένοι, έχει επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που μπαίνει επί της συνολικής τιμής, τα οποία υπολογίστηκαν στο πρώτο δίμηνο του πολέμου κοντά στα 85 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επιστρέψουν μέσω των ΠΑΣ.
0: Α, γιατί εγώ δεν ξέρω το τεχνικό κομμάτι, εσύ μας το λες, αλλά είναι κάποια χρήματα που μας περισσεύουν,
3: ΦΠΑ.
0: Αλλά η Ευρώπη μας λέει δεν
3: Σωστά.
0: μπορείτε να τα ρίξετε στην αγορά και κάποια άλλα που μπορείτε.
3: Σωστά. Αυτά μπορούμε.
0: Αυτά
3: είναι μέρος των 200, να το πω πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
3: Ο ΦΠΑ είναι μπαίνει ως ποσοστό επί της συνολικής τιμής.
0: Mm-hmm.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει ένα στάνταρ ποσό.
0: Στο ένα λίτρο.
3: Δηλαδή, δηλαδή μηδέν τιμή είναι. Να πάει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, εμείς θα πληρώνουμε ένα 10. Μηδέν. Μηδέν. Να μας το φέρουν στην Ελλάδα και να το διελίζουν κιόλας.
0: Σου λέει, εγώ στο κάθε λίτρο, σου λέει το κράτος, σου βάζω 70-80 πόσα λεπτά είναι,
3: Σωστά.
0: σου βάζω.
3: Όλοι οι φόροι μαζί συνήθως βγαίνουν κοντά στο 1,10. Ο ΦΠΑ είναι ο φόρος ποσοστιαίος επί τη συνολική ποσού που θα προκύψει. Άρα αυξάνει τώρα που είναι υψηλό το ποσό.
0: Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μου και αυτός που έχω ακούσει να λένε Βεζινοπόλες ότι εξαιτίας των υψηλών τιμών έχει περιοριστεί λιγάκι. Το έχουν μαζέψει λιγάκι και το θέμα της.
3: Δεν έχουμε τέτοια επίσημα στοιχεία. Αυτό το ακούμε μόνο. Δηλαδή, αλήθεια είναι επίσημα στοιχεία από τα διελιστήρια.
0: Δηλαδή κάποιοι βενζινοπόλες έχει κόψει κίνηση.
3: Εγώ θα περίμενα μείωση κατανάλωσης. Κάτι το οποίο ήταν, που έκανε ένα 70 και κάνει 2,10, κάτι που έκανε ένα 50 και κάνει ένα 90, το φυσιολογικό, δηλαδή έχει ανέβει 50-60%, το φυσιολογικό είναι να μειωθεί η κατανάλωσή του. Mm-hmm. Δεν το έχουμε δει, η αλήθεια είναι, στο βαθμό που πλέον βέβαια οι δείκτες όλοι δείχνουν ότι θα μειωθεί η κατανάλωση το επόμενο διάστημα, δηλαδή θα επηρεαστεί το εισόδημα.
0: Επειδή θέλω να σε πάω και στο κεφάλαιο ρεύμα για το θέμα, για το κεφάλαιο καύσιμα,
3: ναι.
0: Αυτή η εβδομάδα που τρέχει έχει κάτι αξιοσημείωτο για τους οδηγούς που μας ακούνε?
3: Σήμερα περιμένουμε αύξηση και σήμερα μπαίνει αύξηση, είναι επιπλέον της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή συμπληρώνουμε σχεδόν μια εβδομάδα συνεχώς αύξησης και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Αύριο και μεθαύριο μικρή πτώση.
0: Όποιος Βεζινοπόλης σου λέει ότι εγώ θα πάρω, γιατί κάποιοι θα ανοίξουν
3: πάρει.
0: Αύριο και θα σου πούνε α, εγώ...
3: Εγώ λέω πάντα μέσα στη μέση.
0: Εγώ είχα βενζίνη από χθες.
3: Πάντα λέω μέσα στις
0: δεξαμενές μου, οπότε...
3: Οπότε αύριο και μεθαύριο αναμένουμε μικρή πτώση. Με τα τωρινά δεδομένα και με το ενδεχόμενο ότι με τον τωρινό ότι δεν θα γίνει κάτι εντός της ημέρας.
0: Μου λέει ένας φίλος, όποτε σας ακούω με τον Νίκο Φιλιππίδη και καταλαβαίνω πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, μου έρχεται να το κλειδώσω στον γκαράζ να μην ξανακυκλοφορήσω με το αυτοκίνητο. Γι' αυτό θέλω να περάσουμε στο ρεύμα, όπου τουλάχιστον έτσι όπως τα λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, μετά θα ακούσω τη δική σου άποψη. Είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν το πρώτο στο Sky. Εκεί τα πράγματα μάλλον πάνε κόντρα με όλη την τάση που επικράτει.
1: Τα τιμολόγια του ρεύματος είχαν μια καθοδική πορεία. Υπήρχε μια μέση μείωση γύρω στο 7%. Υπήρχαν και εταιρείες που είχαν

0: μείωση έως και 30%. Πάντα να ξέρετε, ο Απρίλιος, ο Μάιος γενικά είναι ουδέτεροι μήνες αναφορικά με την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε κλιματιστικά για ψύχτη ούτε για θέρμανση. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν πάρα πολλοί οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 60%.
1: Για να πούμε και κάτι καλό, δηλαδή, όντως...
2: Όλη η Ευρώπη δεν έχει πρόβλημα καθόλου αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει μεγάλο μέρος της, των αναγκών σε κίνηση, σε παραγωγή, γίνεται με το μέσο του ηλεκτρισμού, και ο ηλεκτρισμός όχι δεν έχει ανέβει, θα έλεγα ότι είναι και σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από την έναρξη του πολέμου πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει όχι στις πιο χαμηλές, αλλά είναι από τη μέση και κάτω. Των τιμών αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές. Το φυσικό αέριο, από ό,τι ακούσαμε πριν, θα ανέβει, ανεβαίνει.
2: Έχει ανέβει, όχι στα επίπεδα που το είδαμε το 2022. Οι ανανεώσιμες, ωστόσο, πηγές ενέργειας, φαντάζομαι να είχαμε αποθήκευση, έχουν βοηθήσει ώστε να διαμορφωθεί μια πολύ, πολύ χαμηλή τιμή. Τόσο χαμηλή, πρέπει να σου πω, που για κάποιες ώρες την ημέρα γίνεται μηδέν έσοδο για τους παραγωγούς αεολικών και φωτοβολταϊκών, οι οποίοι τι κάνουν τώρα, έχουν βγει στα κάγκελα και ζητούν αποζημίωση, γιατί χάνουν λεφτά και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Στο λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα κίνημα σε όλη την Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν εγγυημένα, υποτίθεται, ή μέχρι πρότινος συμβόλαια, και ως παραγωγή μικρή αεολικών και κυρίως φωτοβολταϊκών, είναι μικρή, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν. Και η αλήθεια είναι, τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας καλής επένδυσης που έκανε το κράτος, κάτι το οποίο απολαμβάνει η Ισπανία από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, θα έπρεπε, έτσι όπως το περιγράφεις, να είναι ακόμη πιο ελαφρύ το τιμολόγιο του ρεύματος.
2: Το τιμολόγιο του ρεύματος, να θυμίσουμε ότι έχει πάνω του όλα τα έργα τα οποία βλέπουμε να γίνονται, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ναι. Έχει το κόστος των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα, έχει το κόστος αυτών που κάνουν ρευματοκλοπή, έχει το κόστος αυτών που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Τους καταλάβες. Όλα αυτά, επειδή όλα πολύ αυτά ωραία τα συζητάμε, εμείς τα πληρώνουμε μέσα στο λογαριασμό μας. Όλα αυτά έχουν ένα ακρονίμιο που το έχει αποφασίσει ένας μηχανικός και το γράφει στο πίσω μέρος του λογαριασμού. Μπορεί να το βρει όποιος θέλει μεταφραστεί. Η αλήθεια είναι. Αλλά έχουν όλα ένα ακρονίμιο. Είναι τα οίκο, τα αυτά. Όλα τα.
1: Όλα αυτά μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Όλα βλέπουμε στις χρεώσεις. Οπότε, εάν δεν ήταν ανανεώσιμο στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που περιέγραψες.
2: Έχουμε αύξηση στις τιμές του ρεύματος, μικρές στα τιμολόγια τα πράσινα που έχουν βγει, της τάξης του 10-15% τον τελευταίο δίμηνο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά μέχρι εκεί. Για να καταλάβεις, δεν έχει μπει ακόμα ενδεχόμενο συζήτηση ούτε επιδότηση. Και νομίζω ότι υπάρχουν και σταθερά τιμολόγια φθηνότερα από τα πράσινα που μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται ακόμα και αν κλειδώσει τιμή, αν νιώθει ο εκεί έχει κάποιο είδους ανησυχία για ό,τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης νομίζω μας τα εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο τι συμβαίνει σε κάθε πεδίο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας.

0: και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Αναφέρομαι στον ιδιοκτήτη ενός περιπτέρου στη Γαστούνη. Πριν από 2-3 μήνες, ο άνθρωπος αυτός είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας ομάδας Ρωμά, επειδή, ακούστε το, τόλμησε να αποτρέψει να τον ληστέψουν για ακόμη μια φορά. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα περίπτερο σε κεντρικό σημείο στη Γαστούνη και σχεδόν κάθε μέρα πήγαιναν και τον έκλεβαν. Μία μέρα λοιπόν, αυτός και ο γιος του αποφάσισαν να του σταματήσουν. Να μην τον κλέψουν. Για μία μέρα, έτσι, να σπάσει λίγο η ρουτίνα. Την ημέρα που το έκανε αυτό, μαζεύτηκε μία ομάδα Ρωμά, του έσπασαν το περίπτερο και τον ξυλοκόπησαν. Τον ακούμε από την ημέρα εκείνη.
5: Όταν με κλέψαν μπροστά στα μάτια μου. Και λέω, όχι, δεν θα τα αφήσω κι αυτό. Και πήρα την αστυνομία τηλέφωνο. Πριν μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν προλάβει και τους είχαν ειδοποιήσει τους δικούς τους και ήρθαν και 15 άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, δεν ξέρω τι. Να σε χτυπάνε 15 άνθρωποι, ξεπερνιέται εύκολα, δεν νομίζω. Και όχι εγώ, το παιδί, σκέφτομαι. Το κλείνω. Θα βρω την άκρη μου.
4: Το κλείνω, λέει, το περίπτερο, θα βρω την άκρη μου, το σκέφτηκε από εδώ, σε συνεντεύξη έλεγε ότι μπορεί να φύγω από τη Γαστούνη. Τελικά, μάλλον αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα νέο εγχείρημα, το αφήνει το περίπτερο, να ανοίξει ένα άλλο μαγαζί ο άνθρωπος. Αν δε, ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, δεν ολοκλήρωσε τη νέα του επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μαζί με ένα ακόμα άτομο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί λίγα μόλις μέτρα μακριά από το περίπτερο, Σπύρο, να σου πω, εδώ στην Γαστούνη. Σε 5-6 μέρες, από ό,τι μας είπε, θα άνοιγε. Δεν θα ανοίξει όμως, διότι κάποιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλλον συγκεκριμένα στις 5 ώρα τα ξημερώματα, έσπασαν τη τζαμαρία του μαγαζιού. Αυτό προκύπτει και από την έρευνα και της αστυνομίας αλλά και της περιοριστικής. Πλησίασαν εκεί στο κέντρο ακριβώς του καταστήματος, άφησαν ξύλα, έβαλαν φωτιά και το μαγαζί καταστράφηκε ολοσχερώς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, συγγνώμη. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτό σήμερα, σε ερώτηση που του έκανα, τι σκοπεύει να κάνει από το εξής, μου λέει την προηγούμενη φορά, μου λέει, σας είχα πει ότι δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα μου λέει, πιστεύω ότι εάν συνεχιστεί αυτό, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην περιοχή. Για πολλούς και για διάφορους λόγους. Από εκεί και πέρα, όλη η τοπική κοινωνία έχει σοκαριστεί, αλήθεια είναι, Σπύρο, με αυτό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και της πυροσβεστικής, όπου όπως σας είπα νωρίτερα, δείχνουν εμπρισμό όσον αφορά την φωτιά που κατέστρεψε ολοκληρώς στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και έτσι λοιπόν την υπόθεση την έχει αναλάβει και η αστυνομία, όπου έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές ατόμων μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σύλληψη όμως. Για την ώρα οι έρευνες συνεχίζονται, προσπαθούν οι αστυνομικοί εδώ στην Γαστούνη να βρουν και οπτικό υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή, γιατί να σου πω, Σπύρο, ότι οι δράστες κινήθηκαν στο κέντρο ακριβώς της Γαστούνης. Φανταστείτε ότι το Δημαρχείο είναι ακριβώς δίπλα από την επιχείρηση η οποία κάει και τις πρώτες πρωινές ώρες.
4: Μα και το περίπτερο, όταν τον ξυλοκόψαν τον άνθρωπο και του έσπασαν το περίπτερο, βρίσκεται επίσης σε κεντρικό σημείο. Και μάλιστα από ένα βίντεο τότε που είχε κυκλοφορήσει, βλέπαμε να σπάνε το περίπτερό του και σε απόσταση κάποιων μέτρων ένα περιπολικό της αστυνομίας. Και τι να κάνουν, βέβαια, και αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντας τις ορδές εκεί να του καταστρέφουν ό,τι έχει. Αλλά αναρωτιέμαι, έχουν γίνει όλα αυτά, δεν υπάρχουν κάποια παρέμβαση, δεν ξέρω τι λένε και εκεί οι άνθρωποι της αστυνομίας, δηλαδή το άφησαν το πράγμα έτσι?
6: Πριν καταρχήν να θυμίσουμε ότι τότε είχαν γίνει κάποιες

0: συλλήψεις. Όταν έγινε
1: το ωραία, έγιναν συλλήψεις. Μετά.
0: Μετά είχαν γίνει κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα είχαμε δει και βιντεολογικό υλικό από την ελληνική αστυνομία σε καταβλισμούς εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ναι. Φαίνεται ότι αυτό δεν τους ερμόδισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, βεβαίως, μέχρι τον εντοπισμό των δραστών, δεν μπορούμε ούτε να στοχοποιήσουμε, ούτε να κατηγορήσουμε. Αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια αντιδικία αυτού του ανθρώπου με την ομάδα Ρωμά που του είχε σπάσει στο περίπτερο, επειδή είχε τολμήσει να τους αποτρέψει να το ληστέψουν, και η αστυνομία, το μυαλό τους πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Αυτό που προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι το τι έγινε μετά. Δηλαδή γίνεται αυτό το περιστατικό, αυτός ο άνθρωπος όμως, όπως διαπιστώσατε, βρέθηκε αβοήθητος και απροστάτευτος κυρίως. Σήμερα λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, του πρώην περιπτέρου, μαγαζί τώρα, άλλου είδους μαγαζί στην εστίαση, ήθελε να ανοίξει ο άνθρωπος, λέει.
2: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμάρια και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμάρια από εδώ, από την πόρτα και πήγανε μέσα. Στα 5 μέρες θα ανοίγαν. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
1: Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες, με έναν κύριο βέβαια, την Τουρκία, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, από την Διεθνή Έκθεση, την ΤΙΦΕΑ, την Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας που γίνεται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας και έστειλε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχυροποίησης των ενόπλων δυνάμεων. Απ' την άλλη όμως είπε και ότι αν η Τουρκία τέλος πάντων αλλάξει στάση και το θελήσει, μπορούμε τέλος πάντων να βρούμε κάποια λύση στα θέματά μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσελινίκου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ελλάδα δεν ασκεί τουρκοκεντρική πολιτική, τονίζοντας ότι δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εάν η Τουρκία το επιλέξει, τόνισε, η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα, με αμοιβαία ωφέλεια και για τις δύο χώρες. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχουν και διατυπώνονται απόψεις του τύπου «θα έρθουμε ένα βράδυ». Mm-hmm. Μάλιστα, επικαλέστηκε, Σπύρο, τη φράση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων «να προσέχουν οι εχθροί γιατί έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν», προσθέτοντας ότι υπάρχει μία ορθάνυχτη πόρτα, ωστόσο, αν η Τουρκία θέλει να σφίξει τα χέρια με την Ελλάδα. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, όχι, συνέχισε, συγγνώμη.
3: Αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών σε σχέση με μια ενδεχόμενη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι έχουμε θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία και τα πληρώματα των πλοίων μας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, τόνισε, καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους Αμερικανούς συμμάχους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Στην ίδια νομίζω εκδήλωση ήταν και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Κύπρου, έτσι δεν είναι,
3: ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει στα θέματα άμυνας και ασφάλειας χωρίς τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δυνατότητες και ότι μία ενισχυμένη με στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας θα είναι πιο ισχυρός εταίρος για το ΝΑΤΟ. Ενώ πρόσθεσε ότι η Κύπρος θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά για να γίνει αυτό θα γίνει όταν το επιτρέψουν και οριμάσουν πολιτικά οι συνθήκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλνίκου. Έχει ενδιαφέρον νομίζω να ακούσουμε αυτά τα δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Πρώτα για το ενδεχόμενο της επίλυσης της μίας και μόνης διαφοράς με την Τουρκία.
4: Εάν η Τουρκία επιλέξει, ειλικρινώς σας το λέω, πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα. Εύκολα. Και με αμοιβαία ωφέλεια και για εμάς και για την Τουρκία. Με τεράστια ωφέλεια. Με έκρηξη ανάπτυξης από τη δυναμική που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτής της διαφοράς.
1: Αυτά σε σχέση με την προοπτική να βρεθεί λύση, εφόσον βεβαίως η Τουρκία αλλάξει στάση. Ο κύριος Δένδιας όμως φρόντισε να στείλει και ένα άλλου τύπου μήνυμα στην Άγκυρα.
5: Να επαναλάβω μια φράση την οποία είπε προχθές ο πρόεδρος των Ηνωμένων

0: λοιπόν, Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέδ, να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα μας δαπούς. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνικτη πόρτα, αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρι.
1: Αυτό είπε ο κύριος Δένδιας στην έκθεση DIFEA. Και πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Εκεί έχουμε μία συνέχεια, τουλάχιστον από τον τουρκικό τύπο, έχει βάλει στο στόχαστρο τις συμμαχίες που αναπτύσσει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή και με Γαλλία και με Ισραήλ, και από την άλλη τον Τούρκο πρόεδρο να εκφράζει, πώς να το πω, όχι το παράπονο του, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι βάλατε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μέλος, και εμάς στην Τουρκία μας έχετε τόσα χρόνια απ' έξω.
2: Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκάθαρα θέλει να, ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει εξαιρέσεις στις αρχές και στις αξίες της και να εντάξει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας παράπονο ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί από το 1981, η Τουρκία περιμένει, μπορεί να αναφέρει βέβαια εδώ, όσον αφορά την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις αλλαγές που θα κάνει η Τουρκία. Λέει ότι έχει μεγαλώσει η Τουρκία πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη επιρροή και χωρίς η Τουρκία δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι η Ευρώπη. Μάλιστα, μας προκάλεσε εντύπωση λέγοντας ότι λέει ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και όχι η Τουρκία την Ευρώπη. Ο κυβερνητικός εταίρος πριν από λίγο κατηγόρησε την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο για την συνεργασία τους και είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι αμέτωχη στις προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος που επιχειρούν αυτές οι χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Και καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτό το κλίμα, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα δημοσίευμα του τουρκικού τύπου που κατηγορούν την Ελλάδα για τις κινήσεις της και μάλιστα αναφέρονται τα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Επειδή πολλά πράγματα μπορούμε να αντιληφθούμε από το κλίμα που καλλιεργείται, είχε καιρό να είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρωτοσέλιδα και βασικά άρθρα στο τουρκικό τύπο ή όχι, ή εμείς
2: ναι,
1: δεν...
2: Ναι, όταν λένε Γιώργο πρόσεχε τι κάνεις στο Αιγαίο με τη Γαλλία και τα λοιπά, ναι, είναι γραμμή. Ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή την Κυριακή στην Καθημερινή που το αναφέραμε, αυτό το κλίμα εισπράξαμε στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση για όσα κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ, και νομίζω γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και αυτές τις αντιδράσεις.
1: Μανώλη, θέλω 20 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Φίλη, γιατί μετά θέλω να σχολιάσουμε ένα θέμα μαζί που μόνο με σένα δηλαδή μπορούμε να το πούμε. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
3: Ενώ έχουμε ένα πόλεμο στο Ιράν, την Τουρκία να έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ πρωτίστως, αυτό αντιληπτό, δευτερευόντως όμως την Ελλάδα και την Κύπρο, ώστε να είναι ο πόλεμος στα δυτικά της Τουρκίας και όχι στα ανατολικά της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, και γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία ενοχλείται από κάποιες ενέργειες της Ελλάδας και φοβάται ότι θα δημιουργηθούν τετελεσμένα.
1: Είναι αυτό που μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης. Ξέρεις γιατί σε κράτησα? Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που βρίσκεσαι πάρα πολύ κοντά στο Πατριαρχείο μας και σήμερα είναι εδώ στην Αθήνα ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης και κάνει και μια ιστορικού χαρακτήρα ομιλία στη Βουλή. Πράγμα. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα απόσπασμα. Γι' αυτό ήθελα τη συμβολή σου.
2: Ναι, και την παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή. Μίλησε για την οικολογία, την προσπάθεια για την οικολογία που προσπαθεί το Πατριαρχείο να εγκαταλείψει εδώ και χρόνια. Αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρόντισαν, είδαμε και ο πρόεδρος Βουλής φυσικά και βουλευτές. Εγώ το ρεπορτάζ θα το πω και θα παρεξηγηθώ. Μας προκάλεσε εντύπωση η απουσία πρώην υπουργών. Ήταν ο κ. Χατζηδάκης, η κυρία Ζαχαράκη εκεί. Δεν ήταν άλλος υπουργός.
1: Ναι.
2: Αυτό το τονίζουμε.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Προφανώς είναι πολύ απασχολημένοι με το έργο τους. Απλά επειδή ήταν μια ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά το 1999, δηλαδή. Δεν μιλάει Πατριάρχης στο Κοινοβούλιο τόσο συχνά. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του με των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά βεβαίως φαντάζομαι έχουν τόσο έργο που δεν είχαν τον χρόνο να παραβρεθούν.
1: Νομίζω τα είπες όλα, Μανώλη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον δικό του τρόπο, νομίζω, σχολίασε και για τη σπουδαιότητα της παρουσίας του Οικονομικού μας Πατριάρχη εδώ μετά από 27 χρόνια στη Βουλή, η ομιλία του Οικονομικού Πατριάρχη, και για το απουσιολόγιο.

0: αυτής της επίσκεψης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
1: Επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξην και την άσκησην του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.

0: Θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δίκη για την δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα του μικρού Μάριου σε ένα προάβλιο σχολείου σε Χαρνές. Η Έλενα Γαλάρη παρακολουθεί αυτή τη δίκη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 9 χρόνια πριν, 11 ετών ήταν ο Μάριος. Μάρτυρες νίκησαν τις καταθέσεις του εδώ στο δικαστήριο. Ένας μάρτυρας ανέρεσε την προανακριτική κατάθεσή του. Είπε στο δικαστήριο ότι εκείνη την ημέρα δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε περιβολισμούς. Ένα φαινόμενο συχνό στο Μενίδη, όπως είπε. Αρνήθηκε ότι προανακριτικά είχε πει στους αστυνομικούς ότι κάποιοι είχαν πυροβολήσει στον αέρα. Όπως κατέθεσε εδώ στο δικαστήριο, οι αστυνομικοί του είπανε να υπογράψει και υπέγραψε πράγματα που δεν είχε καταθέσει. Αυτή η αντίδραση και αυτή η συμπεριφορά, η όλη συμπεριφορά του μάρτυρα του συγκεκριμένου σπίτου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα της Έρτερας, ο οποίος του είπε ότι το δικαστήριο δεν είναι θέατρο της Δευτέρας που ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν θα απαλλάξετε εσείς τους κατηγορουμένους, ούτε θα τους δικάσετε. Εδώ δικάζονται δύο άνθρωποι για σοβαρότατο έγκλημα. Είναι η ιερή στιγμή που απονέμεται δικαιοσύνη. Αν το παιδί σας ήταν σε αυτή τη θέση, θα θέλατε οι γείτονες να πούν την αλήθεια. Συνεχίστηκε η δίκη και με καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ότι εκείνο το απόγευμα άκουσε πυροβολισμούς και μάλιστα ενημέρωσε την αστυνομία. Θυμίζουμε ότι στο εδόλιο κάθονται δύο κατηγορούμενοι. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
0: Έλενα, συγγνώμη, είπες πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Μάριου?
1: 9 χρόνια.
0: Μετά από 9 χρόνια, δηλαδή, φαντάζομαι και οι ακροατές που το ακούνε αυτό θα λένε, μα 9 χρόνια μετά από το θάνατο του παιδιού γίνεται το δικαστήριο.
1: Πολλές ανακριτικές πράξεις και το θέμα είναι, Σπύρο, ότι άργησαν πάρα πολύ να ταυτοποιηθούν οι κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν μετά από μακροχρόνια έρευνα μάλιστα των αστυνομικών αρχών και των δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε 9 χρόνια μετά να δικάζουμε τη συγκεκριμένη δίκη πρωτοείσακτο. Είναι πρωτόδικη διαδικασία, που σημαίνει ότι είναι το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την απόφαση, όποτε έχουμε την απόφαση, μετά θα ασκηθούν θέσεις, θα έχουμε και θετίο.
0: Ναι.
1: Οπότε για να τελειώσει η δική σε αυτή η υπόθεση, καταλαβαίνεις ότι θα πάρει και πάρα πολλά χρόνια.
0: Καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, και θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί αυτά τα συμβάντα, τα περιστατικά, τα κρούσματα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους δεν έχουν τελειωμό. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν ένα ακόμα περιστατικό την Κυριακή το βράδυ σε περιοχή του Νέου Κόσμου, ανάμεσα σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Μάλλον δεν θα μπορούσαμε να πούμε μάλλον ένα περιστατικό, γιατί πρέπει να είναι μια σειρά από επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες νεαρών. Φαίνεται λοιπόν ότι η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε όταν ένας 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο μυρό που είχε δεχτεί από επίθεση μιας ομάδας περίπου 10 με 15 ατόμων, όπως περιέγραψε, με αυτοφορεμένων ατόμων που του επιτέθηκαν την ώρα που βρισκόταν μαζί με την παρέα του, με άλλα 3 άτομα, σε κάτι παγκάκια, σε έναν πεζόδρομο σε περιοχή ουσιαστικά κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Νέο Κόσμο. Αυτό τώρα το οποίο πυροδότησε αυτή την επίθεση, ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι του έγινε απλά μια ερώτηση από πού είναι. Φαίνεται ότι οι δράστες που επιτέθηκαν αυτό το οποίο φώναζαν διαρκώς ήταν τη φράση «μόνο Γούβα», την περιοχή της Γούβας αναφέρονταν εκεί στο Παγκράτη. Άρα μιλάμε πιθανότατα για ένα από αυτά τα επεισόδια της διαμάχης για επικυριαρχία ανάμεσα σε γειτονιές, ομάδες νεαρών από διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας. Έχουμε δει κατά καιρούς την αστυνομία να διαχειρίζεται πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις. Αυτό τουλάχιστον φέρεται το πρώτο στάδιο της έρευνας να προκύπτει και για αυτό το συμβάν. Ένα δεύτερο επεισόδιο

0: καταγράφηκε περίπου 200 μέτρα μακριά σε κάποιους άλλους δρόμους εκεί κοντά στο Παγκράτη, σε ένα πάρκο, όπου ένας νεαρός που βρισκόταν με τη φίλη του δέχτηκε και αυτός την ίδια ερώτηση, δέχτηκε και αυτός επίθεση. Δεν φαίνεται ότι υπήρχε σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί και το παιδί ανέφερε ότι είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή, όμως και πάλι δέχτηκε χτυπήματα από αυτούς τους μαυροντημένους νεαρούς μαθητές κατά πάσα πιθανότητα. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, παρότι έχει και το βιντεοληπτικό υλικό, να υπάρχει μια σαφής εικόνα για το άτομο το οποίο τραβήξε μαχαίρι, αλλά και για τους άλλους εμπλεκόμενους. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς με βεβαιότητα να πούμε και με βάση τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει από την περιοχή, είναι ότι υπάρχουν αρκετά επεισόδια τις τελευταίες ημέρες. Το περασμένο Σάββατο υπήρξε σε μια κοντινή πλατεία μια αντίστοιχη συνάντηση που οδήγησε σε επεισόδιο ανάμεσα σε μαθητές από το Παγκράτη και τον Νέο Κόσμο. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί της περιοχής φαίνεται να ανέφεραν ότι είδαν άτομα να κρατάνε καδρόνια, να κρατάνε λωστούς και να κινούνται απειλητικά στους γύρω δρόμους ένα 24ωρο μετά από αυτό το συμβάν, το βράδυ της Κυριακής. Είναι η ώρα που καταγράφηκαν αυτές οι δύο επιθέσεις που προαναφέραμε.
1: Άρα Γιώργο, έτσι όπως τα λες, δεν είναι κάτι που λες κάτι έγινε, έτυχε μία φορά, δεν έχει ξαναγίνει κτλ.
0: Αυτό το οποίο τουλάχιστον εμάς μας περιγράφουν από την περιοχή
1: είναι μια κατάσταση που τη βιώνουν εκεί οι κάτοικοι.
0: Ότι τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει αυτή η επικίνδυνη δράση από άτομα τα οποία, και με βάση τώρα και αυτά τα οποία μας περιγράψαν, το ότι κρατούσαν στα χέρια τους, θα μπορούσε να πάρει ακόμα πιο επικίνδυνη διαστάση πέρα από το μαχαίρι. Υπήρχαν σιδερόβεργες, υπήρχαν κοντάρια, υπήρχαν ρόπα, αλλά δεν θα μπορούσε να έχουμε ένα.
1: Πολύ χειρότερα. Να μιλούσαμε για πολύ χειρότερα πράγματα τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Φροδοψάλτης και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της αστυνομίας στον Αντένα.
2: Φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ερωτήθηκε το θύμα από ποια περιοχή είναι. Ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Βρέθηκε στο σημείο και μια σιδερένια βέργα, η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά των δραστών. Έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς. Το παιδί βέβαια τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Υπήρχαν και δύο ακόμη παιδιά τραυματισμένα, που προέρχονται από άλλο περιστατικό. Ήταν ένα άλλο περιστατικό που και πάλι τραυματίστηκαν δύο ανήλικα παιδιά.
1: Λέγαμε λίγο πριν με την Έλληνα Γαλάρη ότι 9 χρόνια μετά γίνεται η δίκη για τη δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα με θύμα τον μικρό Μάριο, το παιδάκι στο Μενίδη. Μετά από 9 χρόνια, και βεβαίως είναι αντικειμενικά ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την τραγωδία της Μαρφίν, κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 16 χρόνια και όχι μόνο δίκη δεν έχει αρχίσει, αλλά η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε καν τους δράστες αυτού του εγκλήματος. Τρεις άνθρωποι, Παρασκευή Ζούλια, Επαμεινώντας Τσακάλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η έγκυος γυναίκα, πρόκειται να γεννήσει, δολοφονήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να αποδώσει δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα. 16 χρόνια μετά. Υπάρχουν τα μηνύματα των πολιτικών και των πρωθυπουργού και των και υπουργών και πολιτικών αρχηγών, αλλά το θέμα και η ουσία είναι ότι η πολιτεία δεν τα έχει καταφέρει να ρίξει φως σε αυτό το έγκλημα και να οδηγήσει τους δράστες στο δικαστήριο. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά βαθιά το ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες

0: μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνω το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιουγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Αυτά από το Deutsche Welle και τις εξελίξεις έτσι όπως μετέφεραν οι συνάδελφοι. Και τώρα αθλητικές σας ενημέρωση. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Και μπαίνουμε σε κρίσιμη φάση τώρα.
2: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λέω για το μπάσκετ.
2: Το κατάλαβε. εννοείται. Τρίτο παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο, πρώτο στη Γαλλία, κόντρα στη Μονακό. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα την κάνει τη δουλειά. Κόντρα στη Μονακό που έχει και άλλες απουσίες και ότι άλλο δεν θα είναι διαθέσιμος. Και ο Τάις δεν θα είναι διαθέσιμος. Ήταν που ήταν η λήψη ομάδα από τον Πριγκιπάτο, του Μαρκό Ισβίλη. Τώρα εντάξει, νομίζω ο Ολυμπιακός σήμερα θα κάνει το 3-0 και θα κλειδώσει το ειστήριο. Είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εντός έδρας πλέον. Φέρει τη σειρά με τη Βαλένθια, θα ψάξει και αυτό στο 3-0.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητα.

0: τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφές Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Τι κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20%

0: 100% φθηνότερα 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκατοικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διάθεση, φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση. Πληροφορίες στο 25230-23200.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Grand Chalet και επαγγελματισμό.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και τα εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα και σ μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο after sales service στον Αμυγδαλαιόν

0: Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
1: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

98,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
4: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
6: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
5: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
6: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
7: Express Cleaning Carpets.
8: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
7: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
8: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
7: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
8: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
7: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
9: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
6: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
4: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
7: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
6: Grand Chalet Care.
7: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
6: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμού εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 31 7130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
0: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες, γιατί

0: Στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

αλυσοπρίονο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.